0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Critics 102,8. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μαζί εδώ πέρα με τη Μαρία Τηλιαδάκη σας κρατάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί.
8: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινημάτων πολλών.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ένα πρωινό από Δέσποινα Βανδύ. Ακούσαμε καθημερινά τα πρωινά εμάς. Μας βρίσκεται εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη σας κρατούν συντροφιά. Πίνετε το καφεδάκι σας, τεντώνεστε και εμείς το ίδιο από την άλλη. Λοιπόν, έχουμε Climatologic, έχουμε την εταιρεία που φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία, είτε είναι γραφείο, είτε σπίτι, είτε εξοχικό. Οπότε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα μου πάτε και θα ρωτήσετε εκεί τα πάντα. Θα σας κανονίσουν εκείνοι.
1: Έτσι, είτε γραφείο, είτε σπίτι και είτε πέδες Ελλήνων, πατήστε το κουμπάκι γιατί μας βλέπω να ψινόμαστε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία ξανά μετά τη δροσιά του Σαββατοκύριακου που μας την έφερε ο αέρας. 30 βαθμοί Κελσίου λοιπόν σήμερα, 24 οι ελάχιστοι. Αύριο ξεκινάνε πάλι λίγο αεράκια και θα ρίξουν αρκετά τη θερμοκρασία. Γύρω στους 3 βαθμούς λιγότερο θα έχουμε αύριο. Τρίτη φαίνεται λοιπόν να έχει τα πάνω του και τα κάτω το καιρός, με την, στο βάθος εκεί κάπου βλέπω που έλεγε και ο γνωστός ζωγράφος το Σαββατοκύριακο μια πιθανότητα βροχής. Για να δούμε αν θα έχουμε πρωτοβρόχια έτσι τόσο νωρίς.
0: Λες να ξεκινήσουμε μαζί με τα σχολεία του πρωτοβρόχια. Για να τα περιμένουμε, εγώ τα θέλω.
1: Όλοι θέλουμε.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλημέρα σας. Πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
4: Και ο Γιάννης Καπνίδης. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
3: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.
0: Ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
1: Έλατε, τι θες.
0: Τι θέλω και τι δεν θέλω. Θέλω ένα καφεδάκι αρχικά σκέτο από εδώ, από τα χεράκια των παιδιών στο καψί Αστόρια. Να πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Δεν τον έχουμε πιει ακόμη.
1: Είναι
0: της εβδομάδας, μου σου πω.
1: Πρέπει.
0: Είναι η εβδομάδα που ξεκινούν τα σχολεία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι γονείς θα είναι μέσα στην τρελή χαρά που φεύγουν τα παιδιά τους επιτέλους από το σπίτι το πρωί.
1: Καλά,
0: εκπαιδευτική,
1: ναι,
0: θα είναι μέσα στην τρέλα. Διότι ξεκινάει. Είναι μέσα στην τρελή χαρά που φεύγουν τα παιδιά τους επιτέλους από το σπίτι το πρωί.
1: Καλά,
0: εκπαιδευτική.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι μέσα στην τρέλα, διότι ξεκινάει η σεζόν τους. Πω, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο του Σεπτέμβρη, Γιάννη?
1: Ποιο?
0: Τα προγράμματα.

0: Να πάνε στη δουλειά του ήρεμοι, ξέρουν ότι τα παιδιά είναι σχολείο.
1: Έτσι σε θέλω, να είσαι χαρούμενο σε κάθε σου νέα αρχή και σε ένα γενικά πνίδι και εσένα που μας ακούσε αυτή τη στιγμή. Καλό κουράγιο, όλα θα πάνε καλά. Εμπιστευτείτε με πραγματικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: καλοκαίρι μου και γιάμα. Εντάξει, πιάνει μια μελαγχολία τώρα να ακούσει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, ναι, να γυρίσει και βλέπει. Βέβαια. 7 του Σεπτέμβρη.
1: Καλά, δεν το συζητήσουμε. Δεν το συζητώ. Ναι, είναι, σε πιάνει μια μελαγχολία, παιδί μου, τι λες τώρα. Εδώ ακόμα σε πιάνει μελαγχολία και 10 και 20. Από 15 Αύγουστο και μετά αρχίζει μελαγχολία. Έλα, αυτό έχω παρατηρήσει. Λες. Ναι, γιατί ξέρεις ότι τώρα πια είμαστε, μετράμε αντίστροφα.
0: Ωραία, εσύ πότε προτιμάς να πηγαίνεις μια εξόρμηση? Αρχή ή τέλος του καλοκαιριού?
1: Και όλο το καλοκαίρι, μη σου πω να είμαι εξορμούμενος.
0: Αυτό δεν γίνεται, Βρυγιάννη. Πες ότι έχεις 5-6 μέρες να πας κάπου.
1: Αν έχω 5-6 μέρες, θα κοιτάξω να είναι προς το. Δεν ξέρω. Αν πω να βρω ελεύθερα εκεί που θέλω να
0: εγώ
1: πάω.
0: Εγώ προτιμώ το τέλος.
1: Του καλοκαιριού, ε. Mm. Ναι. Δεν
0: γιατί
1: έχεις
0: κάτι να περιμένεις όλο το καλοκαίρι. Είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά ψήνεσαι άμα είναι και θες να φύγεις και δεν φεύγεις. Κοίταξε, εμείς εδώ στην Κρήτη τώρα δεν έχουμε δικαίωμα δια να ομιλούμε, διότι τα έχουμε πει και άλλες φορές.
0: Δια να ομιλούμε.
1: Ναι, αυτό το είχε πει, δεν θυμάμαι ποιος, στη Βουλή πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Εσύ το είπες τώρα,
1: εγώ το είπα τώρα.
0: Ποιος
1: ήταν αυτός που το είπε, δεν θυμάμαστε. Ενώ εμένα θα με θυμάστε. Έχουμε τόσες διεξόδους εδώ στην Κρήτη. Τόσες εκδρομές μπορούμε να πάμε ημερήσεις, να πάμε να κολυμπήσουμε, να κάνουμε με ορειβασίες, βουνά, θάλασσες, τα πάντα.
0: Ορειβασίες εδώ.
1: Πότε θα κάνει διακοπές? Αρχές ή τέλος καλοκαιριού. Όλο το χρόνο, αν θέλουμε, μπορούμε να ξεφεύγουμε τα Σαββατοκύριακα και να κάνουμε διακοπές. Έχουμε τόσο ωραίο τόπο που δεν έχει ουσία δηλαδή, να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ για μας. Να μιλήσουν οι Αθηναίοι καημένοι, τι να πω.
0: Εντάξει, ναι, και αυτοί βρίσκουν τις λύσεις τους και τις εξορμήσεις.
1: Βρίσκουν, μωρέ, βρίσκουν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτούς. Δηλαδή, είναι πραγματικά ολόκληρη ταλαιπωρία να βγεις από την Αθήνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πόλη.
0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, Γιάννη. Όλοι το θέλουν, εμείς το έχουμε.

0: James Morrison. Σ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Broken Strings. Α, τον έχω τώρα.
1: Γλύκανε.
0: Ναι, έχει κάνει αυτό το ματάκι που είναι σαν το γατί.
1: Έτσι, έτσι. Να σας κάνω και νιαούρισμα για να σας πείσω.
0: Τι με νιαουρίσματα σας ξυπνάμε, προκληθεί.
1: Αυτό πάντως, παιδιά, ναι, με τις γάτες είναι αυτά τα ζώα. Όσο και αν δεν έχω τόση συμπάθεια, έχω πιο πολύ στα σκυλιά, χωρίς να σημαίνει ότι τις γάτες τις μισώ και δεν ξέρω και εγώ τι, πολλές φορές τα θαυμάζω. Είναι τόσο εύπλαστα, έχουν τόσες πολλές εκδηλώσεις και στο πώς θα νιαουρίσουν και στο πώς θα.
0: Καλά, δεν τους νοιάζει τίποτα.
1: Δεν παίζονται οι γάτες. Όχι, όχι, έχουν πολύ πλάκα ορισμένες.
0: Λοιπόν, τώρα που μου πεις γάτα, εγώ όταν τη σκέφτομαι γάτα, καταλαβαίνω και θυμάμαι έτσι λίγο που τεντώνονται που κάνουν.
1: Ναι, αυτό δεν είναι πολύ. Σε χαλαρώνει.
0: Αυτό το ζηλεύω.
1: Και οι εναλλακτικές θεραπείες όλες λένε για τις γάτες ότι είναι, μεταλλάσσουν την αρνητική ενέργεια. Δηλαδή, αν έρθει και το κακό το μάτι, το τραβάει γάτα πάνω της. Ναι.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο μετά τις 7. Έχουμε να σας πούμε. Βρε το τι έγινε σαν σήμερα. Βρε γιορτές, βρε.
1: Βρε, δεν φαντάζεστε, βρε.
0: Βρε το πώς

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
8: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
10: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
11: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
12: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: These beautiful things that I've got. Μόνο για ωραία πράγματα μιλάμε εδώ. Beautiful Things από Benson Boone ακούσαμε. Και πάμε για Climatologic.
1: Πάμε για Climatologic λοιπόν. Πάμε στην αγαπημένη μας Climatologic. Να πω πρώτα το καιρό. Θες, τι θες?
0: Πες ό,τι θες. Πες για την Climatologic. Πες και εσύ κάτι.
1: Άντε, ας πω για την Climatologic που είναι αγαπημένη με εμένα. Όπως τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε συνέχεια. Το πρώτο μου, ο πρώτος μου έρωτας ήταν με air condition. Ήταν με την Climatologic γιατί μας πέρασε τότε εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε τη δεκαετία του. Αρχές του 2000 ήταν. Η Climatologic από το 96, φαντάζομαι, ήταν ακόμα και εκείνη η μωράκια.
0: 30 χρόνια, ίσα-ίσα τον περνάω.
1: Και ήρθε η ώρα και κάναμε και την αλλαγή με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν από το κράτος. Κάναμε και την αλλαγή πάλι Climatologic στο σπίτι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Εσείς, αν θέλετε Climatologic, φυσικά θα πάτε εκεί στο καινούριο τους κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106, από την, στον κόμβο της ανόδου προς Γάζη. Τσουπ, πώς το λες, τσουπ
0: στα δεξιά.
1: Τσουπ στα δεξιά. Ωραίος θα είναι ο καιρός σήμερα λοιπόν και θα έχουμε πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. 1-2 βαθμούς παραπάνω σήμερα, ηλιόλουστη ημέρα. Αύριο θα φυσήξει, να το έχετε υπόψη σας. Και επομένως από σήμερα το βράδυ μην πολύ βγάλετε πράγματα στα μπαλκόνια να πλώσετε χωρίς μανταλάκια. Γιατί τέτοια μην βρούμε τα εσωρούχά μας ο ένας στο κεφάλι του άλλου. Προσέξτε λίγο και θα πέσει και η θερμοκρασία. Όπου είναι τυχερό, το συζητάς, Μαρία μου, βέβαια. Ο καθένας.
0: Θα πέσει και η θερμοκρασία, πότε θα πέσει?
1: Αύριο.
0: Αύριο θα πέσει.
1: Ναι, θα έχω μια μικρή πτώση.
0: Για να, να βγάλω κασκόλ.
1: Όχι καλέ, είπαμε για όνομα του Θεού.
0: Είπες.
1: Μην είσαι
0: υπερβολικιά. Μην είπες ξύπες. Θα δωρήσω τέλος έρχεται.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα της ιστορίας. Ήρθε η ώρα του σαν σήμερα να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 413 π.Χ. λοιπόν, οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Εκεί καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας και φυσικά μιλάμε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και δεν είναι φανταστικό ότι ένας ενδοελληνικός εισαγωγικά πόλεμος εκτελήσονταν στη Νότια Ιταλία. Τότε, πόσα χρόνια πριν.
1: Γενικά συμβαίνουν.
0: Είχαμε τότε, ήμασταν παιδί μου τότε, μεγάλη δυναστεία, αλλά φαγωθήκαμε μεταξύ
1: μας.
0: Ναι, και φαγωθήκαμε και μεταξύ μας στο τέλος. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τα δικά μας εδώ τα ελληνικά κλασικά και εικονογραφημένα, και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Γύρισαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Δεν ήθελα να κάνω σχόλια, γιατί υποτίθεται ότι δεν σχολιάζουμε την ιστορία, αλλά δεν μπορώ κιόλας. 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Και 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστής. Επίσης, ο Δησέλη, χαρακτηρίζοντάς τον αφθάδη και προσβλητικό για τον λαό, εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παιδιά, εντάξει, okay, ό,τι να είναι. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το 1960 πήραμε
1: πράγματα που δεν ξέραμε καν. Έτσι, ότι...
0: Ολυμπιακή της Ρώμης, Ολυμπιακοί Αγώνες της Ρώμης, 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, ο Κωνσταντίνος, ο Ντεγκρές, τον γνωρίζουμε πια σήμερα, πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon.
1: Μάλιστα. Πολλά πράγματα και σήμερα.
0: Πολλά.
1: Πολύ φορτωμένη σήμερα. Ναι. Ace of Base έρχεται και Cruel Summer και ερχόμαστε και εμείς σε λίγο.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Φρέσνα.
6: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: μεγάλη αλήθεια τώρα θα σου πω. Ποιοι γιορτάζουν και τι γίνεται στα πανηγύρια και στις γιορτές του πλανήτη Γη αυτού. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα, ο Σόζον.
1: Και όλα στη φορά, ναι.
0: Αυτό ο Θήτο. Επίσης, έχω Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.
1: Αυτό πολύ μου αρέσει με τους γαλάζιους ουρανούς. Αν και ήταν προχτές γιόρταζε το Πασόκ, αλλά μου αρέσουν και οι γαλάζιοι ουρανοί, δεν πειράζει. Τι έχει να κάνει, παιδιά, τα παίρνω. Γιατί το Πασόκ είναι ήλιος πράσινος.
0: Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Θα πάμε στα.
1: Ναι, είναι μια ασθένεια, είναι η μυϊκή δυστροφία, κληρονομική ασθένεια και την.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, θυμάμαι αυτό που συζητούσαμε προχτές, ότι μπορεί ένα κομμάτι να προχωράει γρήγορα και το επόμενο να μην προχωράει και βγαίνουν οι κρατούμενοι.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε και τέτοια.
0: Λοιπόν, όμως. Πού θα σταθούμε, Γιάννη μου.
1: Και έβαιναν θα πολύ. Εκεί θα σταθούμε. Διότι ο Ονίσιμος, πώς τον είπες, όλα στη φορά, πώς τους είπαμε.
0: Κάποιους
1: Αγίους είχε σήμερα.
0: Είχε πάρα πολλούς Αγίους σήμερα.
1: Ναι. Αυτοί οι Άγιοι λοιπόν που γιορτάζουν
0: τους
1: σήμερα.
0: Πάλι όλους.
1: Να τους πω εγώ. Γιατί
0: Κασιανή, Κασιανός, ναι. Ονισιφόρος, Ονισιφόρος, Σόζον.
1: Πολύ ωραία και μεγάλα ονόματα. Ειδικά ο Σόζον στην Κρήτη υπάρχει και μπορείτε να πάρετε τα λουλουδάκια του και να του κάνετε τη γιορτούλα του. Από το Χέβεναν θα πολύ όλα. Τεράστια ποικιλία λουδιών, γλάστρα ήδη δώρων ανθοδέ. Κάθε περίσταση μπορεί να καλυφθεί από το Χέβεν Ανθοπολείο και φυσικά event όπως γάμοι, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και εννοείται και εταιρικά event μπορείτε να τα οργανώσετε άπτεστα και απίστευτα στο Χέβεν Ανθοπολείο. Ελευθερού Βενιζέλου 83 ή μια ανατηλεφώνημα στο 2810 824 970.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα, πάμε σε υπέροχους The Bangles και Manic Monday και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Εκάριο 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: σ' αγαπώ, Σάκη μου. Να με αγαπάς και Σάκης Ρουβάς. Την καλημέρα μας όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Καλημέρα σε όσους ακόμη δυσκολεύονται να επιστρέψουν στη δουλειά. Στο Μάριο αναφέρομαι. Καλημέρα και στη Βάσια, στον Κωστή που μας έχει στείλει μήνυμα. Εμείς πάμε σε χαρταετό.
1: Πάμε σε χαρταετό γιατί όλα τα σχολικά είναι πλέον εκεί. Είναι η εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός και τσάντες και ό,τι έχει να κάνει με τη λίστα του σχολείου. Αν αγοράσετε τσάντα, έχετε υπόψη σας ότι έχετε 10% σε όλη τη λίστα έκπτωση. Και φυσικά για αγορές άνω των 30 ευρώ θα κληρωθούν 3 δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ. Και η χρονιά προμηνύεται μαγική. Το είχαμε πει και από την Παρασκευή ότι έρχεται 25 Δεκέμβρη. Βγήκε το τρέιλερ Harry Potter, αλλά δεν σταματάμε εκεί γιατί στο χαρταετό. Το Μαρία, αυτό που θα συμβεί 19 Ενδεκάτου, θα είναι μαγικό. Οι εκδόσεις Ψυχογιός επανεκδίδουν την πρώτη έκδοση του Χάρι Πότερ και τα 7
0: η
1: βιβλία σε σκληρόδετους. Ναι, όλα μαζί θα βγουν όμως. Okay. Σε σκληρόδετους τόμους. Επομένως είναι σούπερ συλλεκτικά. Εγώ ήδη έχω κάνει την παραγγελία μου, δεν το συζητάμε. Το βιβλιοπωλείο Χαρταετός είναι σούπερ εξυπηρετικό. Περιμένω να σας δω όλους τους Χάρι Πότεράκηδες εκεί. 19 Ενδεκάτου ξεκινάει η διανομή και της καινούργιας αυτής σειράς των βιβλίων Harry Potter. Και με τα σχολικά μας λοιπόν και με τα μαγικά μας λοιπόν, όλα βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου.

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Και πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën και φυσικά μία τιμή που θα σας μείνει αξέχαστη. Το όφελος για τον πελάτη από την αγορά του E-C3 της Citroën είναι έως και 5.600 ευρώ, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και να σας πω κάτι ξεχωριστό για την Urban Range έκδοση, μιλάμε για έναν ηλεκτροκινητήρα 113 ύπων, από 20 έως 80% ανεβαίνει η μπαταρία μόλις σε 36 λεπτά. Αθόρυβο, ευέλικτο, αυξημένη θέση οδήγησης, crossover εμφάνιση, μηδενικές εκπομπές ρήπων κατά την κίνηση εννοείται και πρακτική και ιδιαίτερα προσεκτική πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στην ηλεκτροκίνηση. Citroën Vnerys ΑΕ, εκεί θα το βρείτε το αυτοκίνητο και στο 28 13 15 800 μπορείτε να κλείσετε το test drive σας. Και πάμε τώρα εδώ με τη Μαρία Τηλιαδάκη να δούμε ένα φανταστικό tour στην πόλη, να δούμε πώς θα πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
2: Ήρεμα τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Εξούς Εθνικής θα δούμε αυξημένο φόρτο και στον Άι Γιάννη το χωστό. Υπομονή σε όσους είναι εκεί. 62 Μαρτύρων είναι χαλαρή όπως πας προς Ηράκλειο. Όταν έρχεσαι έχει και αυτό και το ζωρισματάκι της. Εάν πάμε βιομηχανική περιοχή στην έξοδο συγκεκριμένα, έχει και εκεί τα κοκκινάκια της, ενώ η Κάρου και η Καζαντζή στη διασταύρωση θα συναντήσουμε δυσκολίες. Στον Βούακος πάτε προς Άγιο Νικόλαο, κλασικά στο ύψος Κοκκίνη Χάνη, εκεί θα δούμε κάποια πραγματάκια τα οποία δεν θα μας αρέσουν λόγω έργων. Κατά τα άλλα είναι ήρεμο. Το Ηράκλειο 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Good morning, good morning. This is Γιάννης Καπνίδης και μαζί μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή και υπέροχη Μαρία Λιαδάκη.
14: Παιδί μου, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το γάμο και έγινε 2 μέρες πριν. Θα σας τα πούμε όλα.
13: Εγώ δεν μπορώ να συνέλθω που πώς μου ήρθες, πώς σε βλέπω. Παιδιά, τώρα που έφυγε από το μικρόφωνο, θα σας το πω. Έχει τη φάτσα της ξενυχτισμένης. Λες και πήγε μπουζούκια χτες. Προχτές ήταν ο γάμος, βρε. Τέλος πάντων.

0: Μαρσό και Μπίλι Κλάρκ. Ακούσαμε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ένα πάρτι που δεν είχε τελειωμό όπως αυτό του Σαββάτου. Γιατί παιδιά, όλοι παντρεύεστε. Όλοι είστε κουκλάκια ζωγραφιστά στο γάμο σας. Όλοι οι γάμοι είναι ωραίοι και να ζήσουν όλα τα νιώπαντρα τα ζευγάρια. Αλλά το δικό μας, το ζευγάρι, πιο όμορφο ζευγάρι, δεν υπήρχε πουθενά στον πλανήτη.
1: Ήταν όμορφο από όλες τις απόψεις.
0: Από όπου και να το πιάσεις, παιδί μου. Τελείωσε το καινούριο ζευγάρι, έτσι όπως ήταν Brad Pitt και η Αντζελίνα Ζολί. Μπραντζελίνα, εμείς έχουμε Πέτρα Αντζελίνα εδώ. Πέτρος και Αγγελίνα, λοιπόν, τους παντρέψαμε το Σάββατο και ήταν φανταστικοί.
1: Θα τους κάνουμε δώρο κάνα κλιματολόγικ, λες. Κάνα αρκοντίσιο.
0: Το καλύτερο δώρο είναι. Κάνα κλιματισμό. Πρακτικό και ωραίο, βέβαια. Θα μας ευγνωμονούν για όλη τους την έγγραμμα, το ρόλο του στον
1: έγγραμμα. Λοιπόν, ωραία, ετοιμαστείτε, Love Radio, διότι θα μας ευγνωμονούν, δεν το συζητάμε. Γιατί
0: ναι.
1: Κάθε φορά που θα έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία και
0: ποιο θα σκέφτονται. Ποιο θα σκέφτονται. Την κλιματολότηση και εμάς. Εννοείται. Και πάμε να δούμε τον καιρό, λοιπόν, σήμερα. Σεπτέμβριος ακόμα, αλλά. Έχει μπει ο Σεπτέμβριος, αλλά ακόμα σαν να έχουμε Αύγουστο, έτσι, στις θερμοκρασίες. Σήμερα θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία με 31-32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως το βράδυ όμως θα είναι το πρόβλημα που δεν θα πέσει κάτω από τους 27. Από αύριο όμως σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε πάρα πολύ ωραία βραδινή τουλάχιστον θερμοκρασία. Θα συνεχίζει η εβδομάδα με 30 άρια το πρωί, αλλά το βράδυ θα είμαστε γύρω στους 20 και τουλάχιστον τότε θα δροσιζόμαστε. Σήμερα βόρειοι άνεμοι, λοιπόν, με 4 με 6 μποφόρ που πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 7 σε κάποια σημεία του νησιού, θα χαρίσουν δροσιά και θα ρίξουν τη θερμοκρασία, θα μας προετοιμάσουν για αύριο. Και σταθερή υπενθύμηση φυσικά, όταν βλέπουμε ζέστη, ξηρασία και αέρα, προσέχουμε πάρα πολύ τις εξωτερικές πυρκαγιές. Δεν ανάβουμε φωτιές γενικά σε εξωτερικούς χώρους. Γιατί φωτιά τη θέλουμε μόνο με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνο τη νύχτα. Λέγε.
1: Τι να πω,
0: η κατάσταση του Σαββάτου, λέγε.
1: Είμαι σοκαρισμένη, θα σας τα πω εγώ και κουτσομπολιά, διότι εμείς μείναμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Κάτω νότια μαζί με Χριστίνα Γεσάκη, Ράνια Πιλάλη. Δεν σου λέω τίποτα. Πήγαμε και κάναμε και μια βουτιά στον Κωμό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.

0: Γελάει εδώ το κορίτσι, Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη. Πολύ γέλιο, λένε τα σχόλια. Είναι τα σχόλια off the record.
1: Είναι off the record το σχόλιο για το γάμο, τα οποία, παιδιά, πραγματικά, ό,τι και να λέμε, ήταν του ονείρου καταπληκτική. Ξεκινάμε αρχικά από την εμφάνιση του ζευγαριού, η οποία ήταν κούκλη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, ήταν χολιγουντιανοί και οι δύο.
0: Είναι και από μόνοι τους, αλλά το Σάββατο δώσαμε ρέστα, ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Βέβαια είχαν περάσει και από έλεγμα, δεν τους είχε κάνει μια κούρα ομορφιά ο Καπνίδη.
0: Λάμπανε, λάμπανε.
1: Ήταν συνεχόμενα γελαστοί, ωρεξάτοι, πάνω στην πίστα να χορεύουν και οι δικοί τους άνθρωποι, που αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί ενώ ήταν πολύ ωραίος και ο στολισμός και ο χώρος που ήμασταν και το εκκλησάκι μαγικό και ονειρεμένο, να πούμε ότι πραγματικά αυτό που έχει σημασία σε μια εκδήλωση είναι να έχεις όρεξη και να παρασύρεις τον κόσμο μαζί σου και να βλέπει τη χαρά σου και να μοιράζεται τη χαρά σου μαζί σου. Διότι αν εσύ δεν χαίρεσαι που παντρεύεσαι, που βαφτίζεις, ποιος περιμένει να χαρεί, αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Άντε, χαμογέλα πρώτος και σύρε το χορό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τι έχουμε
0: και
1: εδώ.
0: Και εσύ, αν θέλεις να ετοιμαστείς για τη μεγάλη μέρα, λοιπόν, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουμε, επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γι' αυτές τις στιγμές που θέλουμε να είναι μοναδικές, πηγαίνουμε κατευθείαν Κοντογιάννη για σιγουριά, ποιότητα, στυλ και κάνουμε στάση εκεί, στη γνωστή στο Ηράκλειο, στάση Κοντογιάννη. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, φυσικά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Κοντογιάννη, τώρα... Κοντογιάννη, έλα.
0: Έλα, έτσι.
1: Έλα, ψυχούλα μου.
0: Ναι.
1: Σε κάνω εγώ κουκλί. Σε πάω Κοντογιάννη από πάνω μέχρι κάτω, σε φτιάξω.
0: Κουκλί, ζωγραφιστό.
1: Έτσι, τα πάντα βρίσκεται και στο διαδικτυακό menfashion.gr. Έχει πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Παίρνει και τα δώρα για τους δικούς τους ανθρώπους. Χαμούλης.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτη 102,8. Τι να πω, φαίνεται ότι είναι οι τελευταίες ανάσες πριν την καταιγίδα. Μια εβδομάδα έχουμε ακόμα έτσι με γλυκιά κίνηση.
1: Και ησυχία.
0: Όχι, βλέπω λίγο τώρα το χάρτη και λέω ότι.
1: Θα ανοίξει τα σχολεία.
0: Θα ανοίξει τα σχολεία μετά, θα γίνει εδώ πέρα. Θα ξέρουμε πού να φύγουμε.
1: Άμα ανοίξει τα σχολεία, πραγματικά και εγώ το σκεφτόμουν ότι οριακά μπορεί να επηρεάσει το δικό μα το 5.30 το πρωί η οδήγηση.
0: Καλά. Όχι, το 5.30 το πρωί εμεί είμαστε καλά. Δεν έχει ποιο βγαίνει. Είμαστε πάντα έχουμε.
1: Πάντως, γενικά και ο Αύγουστος ήταν σχετικά ήρεμος όσον αφορά την κίνηση του δρόμου του Ηρακλείου. Ενώ άλλες χρονιές δεν είναι, διότι είναι και οι τουρίστες οι οποίοι.
0: Θα σου πω. Την εβδομάδα που έλειπες, ειδικά το δεκαήμερο εκείνο, και ήμουν εδώ μόνος μου, τις δύο εβδομαδούλες μάλλον που έλειπες, γινόταν ο κακός χαμός.
1: Με ψάχνανε, μωρέ.
0: Σε ψάχνανε, αλλά στην Ικάρο. Ή μάθαν ότι έφυγες και φεύγαν κι αυτοί. Σου λέει τώρα πού να.
1: Α, φεύγανε, για να ξέρω τι κάνανε.
0: Χαμός γινόταν στην Ικάρο. Και πήγαινε και έλα προς αεροδρόμιο, διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου ήταν. Το μαύρο το χάλι. Δεν είχαμε στους άλλους δρόμους, ήταν ησυχία. Αλλά εκεί, εντάξει.
1: Εντάξει, με το δίκιο σου, παιδιά, με ψάχνετε, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να με βρείτε όμως, θα έρθετε με ένα ωραίο όχημα να με βρείτε και να με αναζητήσετε. Διότι έχετε SUV με χαρακτήρα έτσι πάρα πολύ ωραίο και σε τρία και ηλεκτροκίνητο και πάρα πολύ οικονομικό. Ξεκινάει τώρα η Urban Range έκδοση από 17.900. Όφελος για τον αγοραστή 5.600. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα αποκτήσουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυξάνεται ούτως ή άλλως δυναμικά. Και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη ότι το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. Το βρίσκουμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και όπως είπαμε και πριν, η τελευταία γλυκιά ησυχία για μια εβδομαδούλα ακόμα πάνω κάτω, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Προς το παρόν 62 μαρτύρων αυτή τη στιγμή είναι ήσυχοι και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχει αρκετή ησυχία. Κνωσού κανένα πρόβλημα, λίγο εκεί στο κυκλικό στην κάθοδο, πολύ πολύ μικρές καθυστερήσεις. Γενικά τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Μόνο στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου, εάν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο ειδικά, θα καθυστερήσετε. Οπότε προτιμήστε τον ΒΟΑΚ για να ελευθερωθεί και το σημείο και εσείς να φτάσετε στην ώρα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: 5η 10 Σεπτεμβρίου το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: 102,8. Where is my husband? Τα ακούσαμε μόλις τώρα από Ray. Και εδώ η Μαρία έχει να σας πει τα καλύτερα.
1: Παιδιά, δεν, μιλάμε τώρα ότι έχω μείνει speechless. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε, ας πούμε, από Ελλάδα-Ιταλία. Ωραία, ψάχνουν πτήση, την πιο φτηνή πλοίο, κανένα καλό εισιτήριο. Ό,τι μπορούν. Υπάρχει και ο Σπύρος Χρυσικόπουλος που είπε: θα πάω κολυμπώντας. Δεν έβρισκε μόνο φτηνό εισιτήριο.
0: Είναι πολύ πιθανό. Πολλοί το σκέφτονται. Απλά αυτό το κατάφερε.
1: Ο 43χρονος υπερκολυμβητής έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ολοκλήρωσε. Σε κολυμπώντας τη διαδρομή από Ελλάδα-Ιταλία, ξεκίνησε από τους Οθονούς, έφτασε στη Σάντα Μαρία Ντι Λεούκα. Ντε Λούκα δεν λέγεται.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Πώς γράφεται, LU.
1: Ναι, γράφεται, τέλος πάντων.
0: Λεούκα.
1: Λεούκα.
0: Λεούκα τότε.
1: Λεούκα, και κλείσαμε.
0: Ό,τι βλέπεις, διαβάζεις.
1: Μαρία Ντι Λεούκα τότε.
0: Σάντα Μαρία Ντι Λεούκα.
1: Διένυσε 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ήταν η πρώτη του απόπειρα, διότι είχε ξαναπροσπαθήσει το 2024, αλλά άνεμοι κύματα μέδουσε, τον ανάγκασαν να σταματήσει. Και φέτος τα κατάφερε και με λαγοκέφαλο, όχι.
0: Ναι, χειροκρότημα, παιδιά, χειροκρότημα.
1: Παιδιά, είναι
0: εγώ σοκαριστικό. Πιστεύω γι' αυτό πήγε τόσο γρήγορα, γιατί τον κυνηγούσαν λαγοκέφαλοι. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Δεν είναι σοκαριστικό αυτό που έκανε.
0: Είναι τεράστιο.
1: Έχει κάνει και μεγαλύτερες αποστάσεις. Ρόδο Καστελόριζο, διάβαζα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και δεν υπάρχει αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ τώρα έχω πορεία. Ο κύριος Χρυσικόπουλος, ο Σπύρος τώρα που τα κατάφερε και έκανε τέτοιο πράγμα άθλο, υπέραθλο, πληρώνεται από κάπου.
0: Προφανώς όχι, δεν το κάνει τον άνθρωπο. Κοίταξε, μπορείς σαν αθλητής να έχεις χορηγούς για συγκεκριμένες.
1: Έχει,
0: συγκεκριμένους άνθρωπους. Δεν ξέρω αυτό.
1: Παιδιά, τρέξτε, χορηγήστε τον. Δηλαδή είναι απίθανος ο άνθρωπος.
0: Πρέπει, παιδιά.
1: Και δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς εδώ κουραζόμαστε, παρεμβαίνουμε δύο ρόφους. Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το ασύλληπτο. Ασύλληπτο.
0: Εμείς εδώ είμαστε πιο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι, εδώ στα Αστόρια και ετοιμαζόμαστε για ένα ξεχωριστό wine tasting που έρχεται στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν. Στις 7 το απόγευμα γνωρίζουμε από κοντά το Ινοποιείο Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας. Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του Ινοποιείου σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη. 5η 10 Σεπτεμβρίου λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
1: Και ο Γιάννης Καπνίδης, και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
0: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.

0: Sacrifice ακούσαμε εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Έχουν εξεχηθεί όλοι στις συναυλίες του weekend, γιατί είναι τεράστιες υπερπαραγωγές. Τώρα και ο Φέδωνας
1: εδώ πάνε παιδί μου και τις καθημερινές.
0: Στη Μαδρίτη και πήγε στη συναυλία και έπαθε αμόκ. Δεν είναι
1: έλεγε,
0: δεν θέλει να ξαναπάει αυτό.
1: Δεν είναι άλλου
0: βεληνικούς. Είναι, συγκεκριμένος είναι άλλου βεληνικούς, αλλά αυτό το tour του είναι για να μην το χάσει κανείς.
1: Εντάξει, να πάτε.
0: Να πάτε λοιπόν.
1: Εμείς εδώ να πω ότι εγώ δεν ήθελα να είμαι κάπου αλλού αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πού.
1: Θα ήθελα να είμαι έτσι παρέα και δίπλα στο ελληνικό δίδυμο που μας έκανε να ξεσηκωθούμε στις Βρυξέλλες. Διότι στον τελικό του Diamond League, εντάξει, προφανώς, και είδαμε τους δύο μεγάλους αθληταράδες μας και υπέροχους ανθρώπους, τον Μίλτον Ντόγκλου και τον Εμμανουήλ Καραλή, που έδωσαν ξανά ελληνικό χρώμα στο παγκόσμιο στίβο. Ο Ντόγκλου λοιπόν αυτή τη φορά δεν πήρε το τρόπαιο, ήταν δεύτερος, αλλά πέταξε 8 μέτρα και 40 εκατοστά και πάντα είναι πρώτος στις καρδιές μας και ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά το αξίζουν χιλιάδες συγχαρητήρια. Ο Μανώλη έγραψε ιστορία, 6 και 12 πήδηξε, 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Πήρε την πρώτη θέση στο επικοντό, το πρώτο Diamond League τρόφι της καριέρας του και ταυτόχρονα κατέριψε και το ρεκόρ αγώνα στις Βρυξέλλες. Είναι δύο Έλληνες που μας έκαναν πολύ περήφανος. Εγώ να το χιάζω, παιδιά, που τα λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό στίβο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, βέβαια. Και αν θέλετε και το παιδί σας να έχει έτσι ολυμπιακές επιδόσεις στην προετοιμασία του στο σχολείο, τότε τα φροντιστήρια διακρότημα είναι η επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις έως την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης, εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για πρότυπα γυμνάσια για μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές των φροντιστηρίων διακρότημα. Και φυσικά ξέρουμε ότι είναι τρία τα σημεία στην πόλη για το διακρότημα: Λεωφόρος Κνωσού 227 Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την άλλη Ολυμπιακή επίδοση του ελληνικού τραγουδιού. Την
1: τρία στα τρία, στα καλύτερα.
0: Έτσι, είμαστε. Φανταστική, ανεπανάληπτη, την ανάσα δροσιάς εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης, την Άννα Βύση και το Αιγαίο της.

0: Εδώ είμαστε, Μέλισσες και Λαλούνα, και φύγαμε με ένα Citroën EC3 100% ηλεκτρικό και υπέροχο από Εμμανουήλ Βενέρης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είναι ήσυχη η κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου. Από ό,τι φαίνεται, μόνο η λεωφόρος Στέλιου Καζατζίδη και στη Ικάρου, εκεί στο φανάρι, έχει συγκεντρώσει αρκετή κίνηση. Αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑ. Κατά τα άλλα, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχει εκεί δημιουργηθεί και μία ουρά, ειδικά εάν βγαίνετε από το Ηράκλειο. 62 μαρτύρων είναι ήσυχη. Λίγο κίνησούλα μόνο στο κυκλικό, αλλά ρέει σχετικά καλά. 6956 64 10 28, στείλτε στο Viber στο σταθμό, κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ μαζί σας. Κάθε πρωί ξυπνάμε παρέα, πίνουμε το καφεδάκι μας, τεντωνόμαστε και πάμε στη δουλειά.
12: Μείνετε συντονισμένοι γιατί η καλύτερη μουσική έρχεται. Και τώρα αμέσως μετά η αγαπημένη Μαντώ με το χαρταετό της.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και μόλις τώρα μας έστειλε το νυφαλάκι του Σαββατοκύριακου, το κουκλάκι, το ζωγραφιστό, έστειλε μήνυμα στο group για να μας πει καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στο νυφαλάκι μας και καλημέρα και στο γαμπρουδάκι μας.
1: Γαμπρουλάκι, νυφαλάκι, στα καλύτερα έτσι. Του χωριού ήταν, ναι.
0: Βέβαια. Και μια και τώρα έφτιαξε η διάθεσή μας που μας μίλησε το νυφαλάκι, πάμε να δούμε και τον καλό μας τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Σεπτέμβρης κρατά ακόμα σφιχτά το καλοκαίρι, ο ήλιος και γενικά ο καλός καιρός είναι πάνω από το Ηράκλειο, 31 με 32 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία το βράδυ και αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Όμως, σας υπόσχομαι από αύριο, αυτά τα μποφοράκια που θα έχουμε σήμερα μέχρι και 7 σε κάποια σημεία στις θάλασσες του νησιού, αλλά εδώ γύρω-γύρω από το Ηράκλειο 4 με 6 μποφόρ θα μας χαρίσουν δροσιά και θα ρίξουν τη βραδινή θερμοκρασία. Οπότε και τις επόμενες ημέρες να περιμένετε 30 περίπου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ όμως θα πηγαίνουμε γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου και θα παίρνουμε την αληθινή μας, την πραγματική μας ανάσα, να έτσι λίγο να κοιμόμαστε σαν άνθρωποι. Σταθερή υπενθύμηση με τον αέρα και την ξηρασία. Προσοχή, δεν ανάβουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Αντιλιακό, καπελάκι, άφωνο νεράκι και η μέρα μας θα πάει τέλεια. Ακούγοντας φυσικά Λαβ Ρέντιο Κρήτης.
1: Ακούγοντας Λαβ Ρέντιο Κρήτης και απευθυνόμενοι στην Κλιματολότζικ. Από το 1996 προσφέρει συστήματα κλιματισμού, μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά άλλα. Όλα αυτά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στον δρόμο προς Γάζη, εκεί στα δεξιά μας. 2-81-0-254-222 και το τηλέφωνο.
0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που η Μαρία το αγαπάει πάρα πολύ και μου κουνιέται και μου λυγέται κάθε φορά.
1: Ξέρω να το χορεύω. Τι να κάνω.
0: The Second Voice και Let Me Be.
1: Έχω όλο το χορευτικό. Είμαι τον μπαλετάκι.
0: Είσαι Λαβ Ρέντιο, παιδί μου. Το έχεις στο αίμα σου, Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί σας κρατάμε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και έχω εδώ ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αν θέλετε το παιδί σας να έχει τη σωστή προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου είναι η επιλογή. Από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές έως την τρίτη λυκείου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για το πρότυπα γυμνάσια και για μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένη σύμβουλη και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές των Διακρότημα. Τρία τα σημεία στην πόλη, λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Κνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Βάλτε τις βάσεις τώρα στο Διακρότημα και θα περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι μετά που θα τελειώσει όλο αυτό και μια υπέροχη ζωή πραγματικά
1: θα
0: με
1: είναι
0: τα εφόδια σας έτοιμα.
1: Θα ξέρετε ότι έχετε κάνει το καλύτερο και οι γονείς και τα παιδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που πραγματικά ξέρουν πώς θα σταθούν στην πρώτη στην ουσία έτσι αγχώδης κατάσταση που θα περάσει ένα παιδί, αν όλα έχουν πάει καλά εννοείται, με τα υπόλοιπα. Εγώ και τώρα βλέπω εδώ και με έχει πιάσει λίγο η καρδούλα μου και το στομαχάκι μου. Βλέπω τον Ελκαμπή που τραυματίστηκε σοβαρά. Θα στα πω μετά πιο αναλυτικά. Παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν θέλω να το δω.
1: Μην το
0: σου
1: δεις.
0: Είπα τι πρόβλημα έχω με τα ορθοπαιδικά. Ναι. Ατυχήματα δεν μπορώ.
1: Περαστικά, πραγματικά, περαστικά. Δεν έχουμε λόγια. Πάμε σε Τάμτα, Ήλιους και Θάλασσες. Ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να δει και Ήλιους και Θάλασσες και να επιστρέψει στην ομάδα του. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα αναλυτικά να πούμε τι και πώς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ.
1: Είμαστε
0: έτοιμοι. Έχεις να πάρεις το αυτοκίνητό σου, είσαι έτοιμη?
1: Θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα πάω μια βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου για να ξέρω τι γίνεται, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ετοιμότητα να πάρουμε το Citroën C3, το Citroën E3, απόλυτα ηλεκτρικό, αγαπημένο, και να πάμε να οργώσουμε τους δρόμους του Ηρακλείου να δούμε τι γίνεται. Έχουν στείλει εδώ και μηνύματα. Καλημέρα στην Εύη, η οποία προσπαθεί εκεί να πάει προς Άγιο Νικόλαο, αλλά δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν να πάρουμε το αγαπημένο μας E3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love
1: Traffic. Δυσκολίες υπάρχουν, διότι εκεί στον Άγιο Ιωάννη, στο ύψος της Κνωσού, και προχωράμε σε όλο το μήκος. Εάν πάτε προς Άγιο Νικόλαο, μεγάλες δυσκολίες λόγω έργων. Όταν έρχεστε επίσης, έχουμε εκεί στην Πρασά, στο ύψος της Πρασάς, έχουμε δυσκολίες και στην Ικάρου, όπως πάτε προς αεροδρόμιο. Ενώ στη Διασταύρωση, εκεί Ικάρου και Καζαντζίδη, ακόμη μεγαλύτερος φόρτος. Ο Άγιος Ιωάννης Χωστός και Σταυρωμένος στην έξοδο θα συναντήσουμε κάποιες δυσκολίες, ενώ αρχίζει σιγά σιγά να φορτώνει και το κέντρο του Ηρακλείου. Την προσοχή σας πραγματικά όσοι πάτε και έρχεστε από Άγιο Νικόλαο, διότι εκεί στον ΒΟΑΚ έχει σχηματιστεί τεράστια ουρά, ειδικά στο Έλα.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
1: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: αγαπημένα.
1: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό το έντονο πορτοκαλί χρώμα που είχαν όλα τη στιγμή που τελείωνε ο γάμος το Σάββατο.
2: Α, ήταν πολύ ωραίο το γιορτάσιμο.
1: Ο ναός είναι στον Άγιο Παντελεήμον, είναι ένα ξοκλήσι στην ουσία. Πανέμορφο, πετρόκτιστο, πάρα πολύ ωραίο. Επάνω στην ψηλά από το Κομόσυνη παραλία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μιλάμε τώρα για μια φυσική ομορφιά που σου κόβει την ανάσα και κάπου εκεί.
2: Εμένα δεν μου βρείτε ένα χειμωνιάτικο, μια χειμωνιάτικη εκκλησία ωραία να παντρευτώ.
1: Ναι, σου έχω, θα σου βρω εγώ.
2: 6-9-56-64-10-28.
1: Στείλτε όλες τις θεούσες.
2: Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber αν έχετε πάει σε μια πολύ ωραία εκκλησία, έτσι να είναι μεγαλούτσι και να χωράει κόσμο.
1: Θεούσες και θεούσεις, στείλτε στη Μαρία χειμωνιάτικες εκκλησίες που είναι ωραίες.
2: Ξοκλήσει είναι μικρό, βρε Γιάννη. Εγώ θέλω χωράει κόσμο μέσα.
1: Ένα χωράει ο κόσμο μέσα τότε τι να σου πω, κάτω στον Άγιο Τίτο, τι να σου πω. Θες και χειμωνιάτικο, θες και τα πόδια.
2: Δεν θέλω κέντρο.
1: Σε ένα ωραίο. Μοναστήρια δεν κάνουνε. Μπορείς να πας στην Αγία Πελαγία, είναι πολύ ωραίες. Και η
2: Αγία Πελαγία, ωραία, πάρα
1: η εκκλησία της Αγίας Πελαγίας, η κεντρική, η Αγία Πελαγία, είναι παλιό, αρχαίο μνημείο.
2: Θα είναι μικρό όμως.
1: Μέσα στην εκκλησία δεν μπορείς να. Όλοι καλεσμένοι.
2: Αυτό ήταν Νοέμβρη, παιδάκι μου, δικό μου.
1: Τι είναι, αποκλείσε το ΆΚΑ σαν τη Βύση. Με 2.000 άτομα που θες να κάνεις γάμο.
2: Δεν θα είναι τόσα.
1: Πόσοι θα είναι.
2: Μία 700αριά.
1: Μία 700αριά.
2: Θα έρθουν στην εκκλησία 200-300
1: και πάλι. Εντάξει, θα κάτσουν και λίγο έξω. Τι μήνα είναι ο γάμο, είπα.
2: Νοέμβρη. Κάτσουν έξω.
1: Όχι, δεν θα κάτσουν έξω. Θες μια μεγάλη εκκλησία. 700 άτομα να χωράει εκκλησία, δεν ξέρω.
2: Μα δεν θα έρθουν όλα στο γάμο.
1: Ωραία. 300 άτομα να χωράει εκκλησία επίσης είναι λίγο. Δεν μπορείς να βρεις γραφική εκκλησία. Θα πρέπει να πας, ξέρεις που. Χωριά.
2: Λοιπόν, μήπως να το κάνω live streaming, να πάω σε εξοκλήσει και να του το στείλω. Μπράβο. Στο κινητό να το βλέπω.
1: Πολύ ωραίο κι αυτό. Ναι, ναι, με Google Meet. Χωριά.
2: Λοιπόν, μήπως να το κάνω live.

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Εκάρου 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά και όλα αστεράτα. Και πάμε στα άστρα τώρα να μας πει εδώ
1: να
0: η Ζαΐρα του σταθμού.
1: Μαγικά.
0: Να μας πει τα ζώδια, αλλά Ζαΐρα μου.
1: Λοιπόν, κρύε. Ένας νέος κύκλος με νέες προτάσεις έρχεται στα εργασιακά. Η υγεία βελτιώνεται αισθητά. Ευχάριστες ερωτικές εξελίξεις και νέες γνωριμίες θα έχουν οι αδέσμευτοι. Και προχωρώ στους Ταύρους. Ένας καινούριος έρωτας ανανεώνει την προσωπική σας τη ζωή. Ένα δημιουργικό σχέδιο ή ευχάριστα νέα για τα παιδιά σας ή για μια εγκυμοσύνη φέρουν ενθουσιασμό και αισιοδοξία με το καλό. Δίδυμοι, αλλαγές σε θέματα σπιτιού ανανεώνουν την καθημερινότητά σας και μια καινούργια αρχή στις οικογενειακές σχέσεις αποκαθιστά την ηρεμία, προσφέροντάς σας μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Καρκίνη μας, μια καθοριστική συμφωνία δημιουργεί νέες προοπτικές στην καριέρα σας. Σπουδές και σεμινάρια και νομικές υποθέσεις φέρνουν θετικές εξελίξεις. Και πάμε στους Λέοντες, μια καινούργια πηγή εισοδήματος. Η σημαντική οικονομική συμφωνία, τέλος πάντων, ενισχύει την ασφαλειά σας και σας επιτρέπει να οργανώσετε αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό και τις προσωπικές σας ανάγκες. Παρθένη, που είστε παντού γύρω μου, μια δυναμική προσωπική επανεκκίνηση ανανεώνει την εικόνα, τις συνήθειες και τις προτεραιότητές σας, φέρνοντας νέους στόχους και ένα σημαντικό σχέδιο που εκφράζει τα όνειρά σας. Θα τα καταφέρουν όμως.
0: Έλα, πες. Ζυγή.
1: Σε κάθε περίπτωση, όχι, του ζυγού θα σου πω μετά.
0: Αντάξει.
1: Σιγά μην σου πω από τώρα,
0: εντάξει,
1: να έχει την αγωνία.
0: Λοιπόν, αφού επιμένει τόσο πολύ,
1: ας ζυγή και όλοι οι υπόλοιποι, μετά θα ακούσετε τα.
0: Είμαι εδώ για σένα, λέει ο Θοδωρής Φέρης.
1: Και εγώ, για ποιον είμαι, Γιάννη μου.
0: Καλά, εσύ.
1: Βάστα με να σεβαστώ και τέτοια που λέγανε και οι αρχαίοι μόνοι.
0: Εσύ σε ένα παραμάνω. Βάστα με να σεβαστώ, τέλος πάντων.
1: Βάστα με, διότι δεν είμαι πολύ καλά. Από να λίγο το τούτο μου, το κίνο μου, ξενυχτήσαμε και το Σάββατο. Εύκολα πράγματα είναι αυτά που περνάμε. 36 χρονών γέροι άνθρωποι.

0: Εθνικός ύμνος για το Love Radio εδώ. Το όλα μοιάζουν καλοκαίρι από τις Μέλισσες. Ακούτε Love Radio Κρήτης φυσικά 102,8. Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης και για πες μας τα υπόλοιπα τα
1: λοιπόν, ζώδια. Λοιπόν, σε πάω σε ζυγό για να δούμε τι θα γίνει και εσύ αυτή την εβδομάδα. Καλά, εντάξει. Ολοκληρώνετε κρεμότητες, αφήνετε πίσω καταστάσεις που σας επιβαρύνουν ψυχικά και απομακρύνεστε από την τοξικότητα. Προετοιμάζετε με πλάνο τα επόμενα σας σχέδια σε παρασκηνιακό επίπεδο. Τι κάνεις? Πίσω από την πλάτη μας γενικά.
0: Σας τα είπα εγώ πριν τι κάνω, αλλά καλά κάνεις.
1: Σκορπιοί, κοινωνικοποίηση, εξωστρέφεια και νέες φιλίες ανανεώνουν τη ζωή σας. Η συμμετοχή σας σε μια ομάδα δημιουργεί συνεργασίες, ισχυρές προοπτικές και εκπλήρωση μελλοντικών σας σχεδίων. Οπότε σε ομάδες. Σκορπιοί σε ομάδες. Τοξότες, ένα καινούργιο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει και φέρνει ευκαιρίες εξέλιξης, μεγαλύτερες φιλοδοξίες και έναν καθοριστικό στόχο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας. Εγώ κεράκια. Σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή συνεργασίες με το εξωτερικό εξελίσσονται θετικά, ανοίγοντας έναν δρόμο που διευρύνει σκέψη και καθορίζει μελλοντικά βήματα. Πάμε στους δικούς μου, τους υδροχόους, που οικονομικές υποχρεώσεις, γραφειοκρατικά ή κληρονομικά ζητήματα τακτοποιούνται μέσα από μια καινούργια ρύθμιση και ένα οργανωμένο ρεαλιστικό πλάνο εξόφλησης που θα σας προσφέρει ένα κούφις. Μα δεν αντέχω, όλοι κάτι κάνουν. Πλάνα και σχέδια.
0: Εσύ έχεις χρέη.
1: Δεν θέλω να πάω ηχθείες. Πάω σε ηχθείες. Καθόλου δεν μιλάω για τους υδροχόους. Ανοίγει ένας κύκλος στη συναισθηματική σας τη ζωή. Οι υπάρχουσες σχέσεις ανανεώνονται, ενώ οι αδέσμευτοι μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα σχέση με προοπτικές σταθερότητας και διάρκειας.
0: Μάλιστα.
1: Σταθερά και σε διάρκεια θέλω να είναι στη ζωή μου το Citroën ή σε 3. Αφού δεν τα πάω καλά στα κληρονομικά, να φεύγω να κάνω τη βόλτα μου με το ηλεκτροκίνητο, να μην σκέφτομαι τίποτα. Στην Εμμανουήλ Βενέρη θα το βρούμε με όφελος 5.600 και εκκίνηση, τιμή εκκίνηση από 17.900. Πάμε για ένα τελευταίο Love Traffic για σήμερα.
0: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν και στην 62 Μαρτύρων από ό,τι φαίνεται έχει αρκετή κίνηση και προς την έξοδο και προς την είσοδο του Ηρακλείου εκεί στο κυκλικό. Αντίστοιχη κατάσταση είναι και στην κάθοδο στον Άγιο Ιωάννη στο κυκλικό, στην Κνωσού θα δείτε αρκετή κίνηση και φυσικά δρόμος προς αεροδρόμιο, διασταύρωση Τέλειου Καζατζίδη και Ικάρου έχει αρκετή κίνηση. 6956-6410-28 είναι το Viber του σταθμού μας. Από εμένα, τον Γιάννη τον Καπνίδη και τη Μαρία Τηλιαδάκη, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
8: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
9: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ξεκινάμε λοιπόν με Έλενα Παπαρίζου.

Ήταν η Sabrina Carpenter και Espresso, πολύ αγαπημένο. Και έχω και ένα τεζαβού, γιατί τον κύριο που κάναμε παρέα τα πρωινά ήταν και η Sabrina με το Espresso επιτυχία. Το ακούγαμε συχνά. Τι μου κάνετε, καλημέρα και πάλι. Εκτάκτος θα είμαστε αυτή την εβδομάδα παρέα, καθώς η Αγγελίνα μας έχει το ταξίδι του γάμου, βεβαίως, να ζήσουν τα παιδιά. Και έτσι θα είμαστε μαζί 10 με 1 Δευτέρα με Παρασκευή για αυτή την εβδομάδα. Μεγάλη χαρά μου, μου λείψατε πολύ, έχω να σας πω. Λοιπόν, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, λέμε το καιρό μας. Έχουμε τη ζέστη μας, καλή εβδομάδα και πάλι. 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο έτσι εύκολη κατάσταση. Το βράδυ θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε 4 μποφοράκια, 5 κάθαρο ουρανό. Το βράδυ μια ξαστεριά θα υπάρχει, αλήθεια να λέγεται. Και μαζί μας είναι φυσικά η εταιρεία Climatologic Base Βασίλης. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Πηγαίνοντας στην Climatologic μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά άλλα. Ακόμα βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, μόλις 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο 2810 254 222. Ακούμε κι άλλο από Δανά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Χρήστος Μάστρος και Δημήτρης Μπάσης. Ένα λεπτό, είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Καλημέρα και πάλι. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη, είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Η Αγγελίνα μας έχει την άδειά της. Αχ, είναι μια όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα ακόμα μία φορά σε όλους. Έχουμε ωραία πράγματα που γίνονται. Θα σας τα λέω ένα-ένα. Έχουμε το διαγωνισμό μας που τρέχει. Έχουμε wine tasting αυτή την εβδομάδα. Έχουμε σχολεία που ανοίγουν και ετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Ωραία, μια καινούρια αρχή ξεκινάει. Left Outside Alone, είναι η Anastasia.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Μαζί μας είναι και η Σκαβολίνη, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Κρήτη, η Home Life Equip Omicron Epsilon. Η Σκαβολίνη βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α και είναι ένας χώρος που μπορούμε να πάρουμε υπέροχες ιδέες για το πώς θα δημιουργηθεί η δική μας κουζίνα. Η εταιρεία Σκαβολίνη διενεργεί σε αιτήσια βάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει πιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο πανέμορφος ο χώρος, αλλά θα είναι και πιστοποιημένος και σίγουρα εντελώς ασφαλής. Επιπλέον θα είναι τα πάντα στην ώρα τους, καθώς η Σκαβολίνη ξεχωρίζει για την απαράμιλη συνέπειά της στους χρόνους κατασκευής και παράδοσης των προϊόντων της.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
8: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Συνήθως Δευτέρες, και πόσο μάλλον μετά τις διακοπές, μας πιάνει και ένα πράγμα τύπου ξέρεις πού να τρέχω στη δουλειά κτλ. Ένας Ιάπωνας ξεκίνησε με αυτή την αίσθηση και έφτασε στο σημείο να βγάζει 80.000 δολάρια τον χρόνο, ενοικιάζοντας τον εαυτό του ως ο φίλος που δεν κάνει τίποτα. Καθόταν, είπε, δεν έχω όρεξη, να πάω εδώ, εκεί. Κάπως του ήρθε η ιδέα και τελικά τα κατάφερε. Μετέτρεψε την ιδέα αυτή του να μην κάνω τίποτα σε επιχείρηση το 2018 και χρεώνει περίπου 10.000 γεν ανά επίσκεψη, συν έξοδα μετακίνησης και φαγητού, νοικιάζοντας τον εαυτό του ως άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα. Πρόκειται για τον Σότζι Μοριμότο, ένας Ιάπωνας. Δεν κάνει κάτι φοβερό και τρομακτικό, αλλά προσφέρει τον εαυτό του ως φίλο. Δεν προσφέρει συμβουλές, δεν κάνει συζήτηση. Θα μου πεις τότε τι φίλος είναι αυτός? Πολύ απλά συνοδεύει ανθρώπους που νιώθουν μόνοι όταν θέλουν να πάνε να φάνε σε ένα εστιατόριο ή μια βόλτα σε ένα πάρκο ή κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών. Η ιστορία του έγινε βιβλίο και συνέχεια τηλεοπτική σειρά και έχει εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους που δεν ξέρω κατά πόσο τα κατάφεραν σε αυτή την καινούργια τους καριέρα. Ακούμε Every Time από Frey Hate.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Αντώνης Ρέμος, δεν τελειώσαμε. Ούτε ο υπεροχός μας διαγωνισμός τελείωσε ακόμα, αλλά θα τελειώσει 11 Σεπτεμβρίου, οπότε σας θέλω λίγο ετοιμοπόλεμους. Είναι κρίμα να χάσετε αυτή την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live και φυσικά το τέλειο διήμερο που σας έχουμε ετοιμάσει. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς και Πειραιά Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία, καθώς 29 Σεπτεμβρίου ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour θα είναι live στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Θα περάσετε καταπληκτικά, θα έχετε και την επόμενη μέρα να κάνετε τις βόλτες σας και το βράδυ να πάρετε το πλοίο με την καμπίνα σας άνετα και ωραία να επιστρέψετε. Οπότε μπείτε στο Instagram, πληκτρολογήστε Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα. Καλή επιτυχία. Όπως σας είπα, 11 Σεπτεμβρίου λύγει ο διαγωνισμός, οπότε βιαστείτε, πραγματικά δεν θέλω να το χάσετε. Gone, gone, gone, ακούμε από David Guetta και Teddy Swims και Tones and I.

0: σκοτώνει.
1: Μαρία Ταβιερίδη, Γιώργος Γιαννιάς. Αργά μόλις ακούσαμε και κατά καιρούς ακούμε για ανθρώπους που καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχουν μέσα τους την προσφορά. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Όπως η κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, 87 ετών, από την Πάτρα. Είχε κάτι πολύ δυσάρεστο που τη συνέβη, έχασε και τα δύο της παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα δόρισε στο ΕΚΑΒ ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο αξίας 120.000 ευρώ, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής στους συνανθρώπους της. Νομίζω ότι το ότι βρήκε τη δύναμη με όλο αυτό που τη συνέβη να κάνει κάτι καλό τους, ώστε να μην περάσει κανείς άλλος κάτι παρόμοιο, όσο γίνεται φυσικά, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ειδικά σε μια εποχή που το ένα σκάνδαλο σκάει μετά το άλλο και που έχουμε τόσες θλιβερές και άσχημες και απάνθρωπες ειδήσεις να κατακλείσουν τον τόπο, ας βλέπουμε εμείς λίγο τις ηλιαχτίδες που μοιράζουν φως και μας δίνουν ελπίδα ότι ναι, υπάρχει ανθρωπότητα και από αυτή την πλευρά την φωτεινή. Αναβήσεις, Αντρέ.

0: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
1: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
11: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
12: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
21: Καλημέρα! Καλημέρα! Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Crete 102,8 μαζί μέχρι να μεσημεριάσει. Πάμε για Mado Mio, Pink Martini.

γεια σου λοιπόν, και είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτη 102,8. Καλή εβδομάδα ακόμα μια φορά. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα που θα κλείσει με το άνοιγμα των σχολείων. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και ψυχολογικά και πρακτικά. Ειδικά για τους μικρότερους μαθητές είναι η πιο μεγάλη η προετοιμασία. Και πού να δούμε την επόμενη εβδομάδα θα γίνει, που θα αρχίσουν και οι λίστες από τις δασκάλες. Και να τα τετράδια, και να τα διάφορα εκεί, τα χρώματα, χαμούλης. Όμορφος είναι ο Σεπτέμβρης πάντα με όλες αυτές τις καινούργιες αρχές, τα ξεκινήματα που γίνονται. Λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 4 μποφόρ βόρειο δυτικούς, έχουμε ηλιοφάνεια το βραδάκι στους 27 με 3 μποφοράκια και 6 αστεριά. Ωραία πράγματα. Βέβαια το κλιματιστικό ακόμα το χρειαζόμαστε, η αλήθεια να λέγεται, και σιγά σιγά καλό είναι να ετοιμαζόμαστε για ό,τι άλλο μπορεί να χρειαζόμαστε για τη θέρμανσή μας το χειμώνα. Η εταιρεία Climatologic Base Vasilis είναι εδώ για όλες τις λύσεις. Θέλετε σύστημα κλιματισμού? Θέλετε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης? Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πολλά άλλα ακόμα. Θα λύσουν απορίες σας, θα μάθετε πράγματα που δεν τα γνωρίζατε καν. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Τη βρίσκεται, τη Climatologic, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε την Climatologic και τώρα ακούμε Ίσως Αύριο από Νίκο Απέργη και Daphne Lawrence.

και Forever στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεχάστηκα, δεν έχω ευχηθεί ακόμα σε όσους γιορτάζουν. Κασιανή, Κάση, Κασία, Κασιανός και επίσης Σόζον και Σόζη, χρόνια σας πολλά. Είναι η γιορτή του σήμερα, να ευχηθείτε αν έχετε γνωστούς και φίλους και αγαπημένους ή συναδέλφους που μπορεί να γιορτάζουν. Είναι 7 του μηνός, Δευτέρα, Σεπτέμβρη, καλή εβδομάδα ακόμα μια φορά. Να σου θάλασσα ακόμα από Νατάσα Θεοδωρίδου και Σαρμπέλ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη, εκτάκτως αυτή τη βδομάδα μαζί σας για αυτό το πρωινό. Αν είστε σε φάση που κάνατε ανακαίνιση ή φτιάχνετε το χώρο της κουζίνας σας ή της επιχείρησής σας, να σας πω ότι η Σκαβολίνη προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα, ώστε να εξυπηρετούν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική της. Επιπλέον θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από αξεσουάρ που μπορούν να καλύψουν ακόμα και την πιο ιδιαίτερη λειτουργική ή διακοσμητική ανάγκη. Υπέροχες ιδέες, όποιο ύφος και στυλ και αν προτιμάτε. Σκαβολίνη λοιπόν, πολύ αγαπημένη μας, και βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310 569. Beatbox Dance Factory.
4: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Mars, Die With A Smile και ποιος έχει διάθεση για μια όμορφη εμπειρία wine tasting μέσα στην εβδομάδα. Σας το έχω. Ένα ξεχωριστό λοιπόν wine tasting έρχεται στο 360 Rooftop Bar στο Astoria Capsis με την υπέροχη θέα και όλα αυτά τα ωραία. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα και μετά απολαμβάνουμε και ηλιοβασίλεμα. Είναι τέλεια. Την 5η λοιπόν θα γνωρίσουμε από κοντά το εινοποιείο Λουλούδης μέσα από αυτή τη μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του εινοποιείου σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα φυσικά την πόλη. Το Love Radio Crete's θα είναι εκεί live μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς 5η, 7 η ώρα το απόγευμα στο 360 Rooftop Bar του Astoria Capsis. Σας περιμένουμε, φροντίστε να έρθετε, θα περάσουμε καταπληκτικά ενώ ακούμε τώρα Νίνο και Σάννα Παγή.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο.

0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
0: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Dancing in the Flames Weekend και η επιστήμη μίλησε και αυτή την ώρα τα αποτελέσματά της είναι ό,τι πρέπει, γιατί είμαι έτοιμη για το δεύτερο καφεδάκι μου. Λοιπόν, η κατανάλωση από 2-4 φλιτζάνια καφέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων μακροπρόθεσμα. Το οποίο σημαίνει ότι ο καφές μας κάνει καλό. Όμως, όχι πάνω από 4 φλιτζάνια, και να θυμάστε ότι το φρέντο εσπρέσο που το έχουμε έτσι κάπως συνηθίσει, κάθε φρέντο εσπρέσο έχει μέσα 2 δόσεις καφέ. Μην το ξεχνάμε, γιατί λίγο κάπου χάνουμε το μέτρο εύκολα και μετά λέμε γιατί δεν κοιμάμαι καλά. Να, γιατί δεν κοιμάσαι καλά. Οπότε προσέχουμε. Καλό είναι μην πίνουμε πάνω από 2 καφέδες την ημέρα και ο τελευταίος να είναι μέχρι τις 4 το απόγευμα, ώστε να προλάβει το σύστημά μας μετά να έχει επανέλθει και το βράδυ να έχει έναν καλό ύπνο. Να ξυπνήσουμε φρέσκοι, να μην μας ξυπνάει το νευρικό μας σύστημα μες τη νύχτα, επειδή έχει μείνει ακόμα η εγρήγορση της καφείνης. Έτσι λειτουργούν αυτά. Καλό είναι να τα ξέρουμε για να έχουμε μια ομορφότερη ποιότητα ζωής. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Φάρος της Μαραβέγιας, Φάρος στο Love Radio Κρήτης 102,8. Λοιπόν, όποτε έχουμε να κάνουμε κάποιο event, σίγουρα κάθε φορά αναρωτιόμαστε ποιον θα βρούμε, πού θα βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να δώσουν την ατμόσφαιρα που θέλουμε στην τελετή που πρόκειται να έχουμε ή το event. Το Σμαραγδένιο Όνειρο προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Αξίζει να περάσετε από την Κατεχάκη 14 που βρίσκεται το Σμαραγδένιο Όνειρο, να πάρετε ιδέες, να συζητήσετε για την ατμόσφαιρα που θέλετε να έχει η δική σας τελετή, έτσι ώστε να απολαύσετε μετά το αποτέλεσμα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810-330-370. Εμείς ακούμε Armin Van Buuren και Sharon Den Adel in and out of love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: 5η 10 Σεπτεμβρίου το κρασί έχει την τιμητική του. Wine Tasting Experience by Lulouthis Winery στο Roof 360 του Αστόρια Καψής. Κριτικές ποικιλίες, επιλεγμένες ετικέτες, προτάσεις Wine and Food Pairings. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με full in love διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης. Wine Tasting Experience στο Roof 360. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα και καλησπέρα επίσης για όσους ήταν πιο πρωινοί. Είμαι η Δίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να ακούσουμε αναβίση και εξαίρεση.

παιδί μου, ετοιμάζω ταξίδι. Αχ, Ελένη μου, ποιο ταξίδι ετοιμάζεις? Εδώ γυρίσαμε τις διακοπές μας. Η τυχερή όμως που τώρα ετοιμάζεστε να πάτε τα ταξίδια σας και τις διακοπές με το καλό. Τι ωραία, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Σε ταξίδι και διακοπές βρίσκεται και η Αγγελίνα μας, οπότε είμαι εγώ αυτή τη βδομάδα μαζί σας μέχρι την Παρασκευή. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τον καιρό μας. Το καλοκαίρι καλά κρατεί. 32 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειο δυτικούς, πεντακάθαρος ουρανός με έναν υπέροχο ήλιο και 27 βαθμούς το βραδάκι. Κάπως έτσι θα είναι και η αυριανή μέρα. Εντάξει, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, θα αλλάξει ο καιρός. Τέλος πάντων, ας τα δούμε αυτά αύριο. Κάθε τι στην ώρα του. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, πρωί είναι ακόμα έλεος. Η εταιρεία Climatologic Base Βασίλης μαζί μας για το δελτίο του καιρού. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά ακόμα για να έχετε την τέλεια ιδανική θερμοκρασία στο χώρο σας. Είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μέτρα από το κόμφο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στην Climatologic. Τους πεθύμισα, θα περάσουν το και από κοντά. Ενώ ακούμε Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο, και από τον Γιώργο Μαζωνάκη πάμε σε Summer Vibes. Είπαμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης, αλλά το καλοκαίρι καλά κρατεί για καιρό ακόμα, βέβαια. 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τα πιο ανεβαστικά Summer Vibes. Απολαμβάνουμε δροσερά cocktails, απολαμβάνουμε τη μαγεία της πόλης από ψηλά και απολαμβάνουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν, πλατεία Ελευθερίας, Αστόρια Καψής, 360 Rooftop Bar, απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, λίγο καλοκαίρι ακόμα, μην ανησυχείτε, θα έχουμε πολύ καλοκαίρι ακόμα. Μαρίνα Σπανού, πονάει αγάπη.

0: Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη και μαζί μας είναι η Σκαβολίνη. Σκαβολίνη που πάνε 60 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυσή της και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Πηγαίνοντας στη Σκαβολίνη μπορούμε να βρούμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιο, living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, με την υπογραφή αναγνωρισμένων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
3: Μίμη Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

τις φέρεις, είπες, είναι Δευτέρα και είναι μια ώρα που πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα τα τριήμερα. Να είναι το στάνταρ, ούτως ώστε, ξέρεις, ναι, κυλάει τόσο ωραία το πρόγραμμα όταν έχουμε τριήμερο. Μια μέρα για δραστηριότητες, μια μέρα για καθαριότητα του χώρου μας κλπ. Και μια μέρα για ξεκούραση, να μην κάνουμε το τίποτα, να μπορέσουμε να γεμίσουμε μπαταρίες ούτως ώστε να επιστρέψουμε πάλι ως λειτουργικοί ενήλικες στο υπόλοιπο της ζωής μας. Να είναι η πρώτη μέρα που θα βγούμε με τους φίλους μας, θα πάμε για φαγητό, θα κάνουμε μια έτσι ωραία εκδρομή, θα κάνουμε ένα κάτι της, γιατί ξέρουμε τούτος ή άλλος θα έχουμε μετά το χρόνο να ξεκουραστούμε. Τη δεύτερη μέρα να βάλουμε σε τάξη τη ζωή μας, πλήσιμο, καθαριότητα, ψώνια, ό,τι χρειάζεται. Και την τρίτη ημέρα τίποτα, το απόλυτο τίποτα, ούτε σχέδια, ούτε ξυπνητήρια, ούτε ενοχές, αγαπημένο φαγητό, ωραία χαλαρά ρουχαλάκια, αγαπημένη μας σειρά. Δεν θα ξεκινήσει μετά η εβδομάδα μας πολύ καλύτερα, σκεφτείτε το, πάρα πολύ καλύτερα. Στους 5 ανέμους, Στέφανος Κορκολής. Με

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, Δευτέρα όνομα και πράγμα, εδώ είμαστε λοιπόν. Παρέα, Χιμίτη Ναμιλονάκη, μαζί μέχρι λίγο ακόμα. Και αυτό θα συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Και σας είχα πεθυμίσει και μου αρέσει η αλήθεια. Είναι η Αγγελίνα μας, έχει την αδειά της. Οπότε εξού και η παρέα που κάνουμε εμείς. Το φθινόπωρο τέτοια εποχή ήταν πέρυσι ή λίγο πιο μετά. Είχε έρθει ο Νίκος Απέργης, έκανε πάρα πολύ όμορφο live unplugged αποκλειστικά για ακροατές του Love Radio Κρήτη 102,8 εδώ στο Love Cafe. Και τώρα θα ακούσουμε Νίκο Απέργη, Πλανήτης Γη. Η πρώτη σκέψη.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα

Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Καινούργια εβδομάδα, η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, κατά την άποψή μου. Ανοίγουν τα σχολεία σιγά σιγά, επιστρέφουν οι περισσότεροι από τις άδειές τους και έτσι ξεκινάμε να μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood, αλλά μόνο από την άποψη των υποχρεώσεων, όχι από τον καιρό, σε καμία περίπτωση. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με Άννα Βύση που ακούσαμε προηγουμένως, γιατί σιγά σιγά αποκαλύπτονται περισσότερα για αυτή τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και η ίδια ανακοίνωσε ότι το pre-show θα ανοίξει ο Έλληνας DJ και παραγωγός Άρτζι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλη διεθνή πορεία στην ηλεκτρονική μουσική. Και μετά τις δύο τεράστιες βραδιές που είχε κάνει στο Καλλιμάρμαρο η Άννα Βύση, πηγαίνει ακόμα σε μεγαλύτερο στάδιο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και μια παραγωγή που έχει ανακοινωθεί ως οπτιακουστικό υπερθέαμα. Νομίζω ότι η Άννα Βύση έχει φτάσει πλέον σε εκείνο το σημείο της καριέρας όπου απλά δεν ανακοινώνει μια συναυλία, ανακοινώνει ένα γεγονός.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες. Διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος.

0: Σαπουτιέ.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses θα βρείτε αυτή την περίοδο δύο ξεχωριστές προσφορές περιποίησης. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου

0: στην τιμή των 550 ευρώ. Μεξ Ένση, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αντώνης Ρέμος, μην φύγεις στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε σε μια πολύ ανθρώπινη ιστορία που μοιράστηκε ο Αντώνης Ρέμος σε μια συνέντευξή του. Μίλησε για μια τυχαία συνάντηση που είχε με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη στη Γλυφάδα και αποκάλυψε ότι της έδωσε μια υπόσχεση που έχει σχέση με τη μνήμη του Παντελή, ότι του χρόνου να είμαστε καλά θα διοργανώσει μια μεγάλη γιορτή για τη μνήμη του Παντελή Παντελίδη. Ο Ρέμος έχει αναφερθεί αρκετές φορές με πολύ ζεστά λόγια για το Παντελίδη, για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει μεταξύ τους. Και αυτό που ξεχωρίζει κάθε φορά είναι ότι μιλά περισσότερο για τον άνθρωπο και λιγότερο για τον τραγουδιστή. Και ίσως εκεί βρίσκεται τελικά και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της μνήμης. Τα τραγούδια μένουν δημόσια, αλλά οι άνθρωποι που σε γνώρισαν κρατούν όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που δεν έμαθε ποτέ ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτά για τον Αντώνη Ρέμο. Ακούμε Olivia Dean για τη συνέχεια και So Easy.

Ακούσαμε το δυστυχώς από Peggy Zina στο Love Radio Crete 102,8 και κάπως έτσι πέρασε και η πρώτη μας ώρα. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε φυσικά μέχρι και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά, έχουμε διαγωνισμούς και έχουμε και ζώδια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι, για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
9: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου εδώ στο Love Radio Crete's 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, παρέα μαζί μας και το κέντρο συνθήκης Make Senses. Δευτερούλα, σήμερα 2 λεπτά μετά τις 2, εδώ ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα και πάμε να ακούσουμε Maroon 5 και This Love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός, τίποτα εσύ, στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας. 7 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι η Διεθνής ημέρα καθαρού αέρα για γαλάζιο ουρανό. Είναι μια ημέρα που έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και ένα στοιχείο που πραγματικά κάνει εντύπωση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση συνδέθηκε με την περασμένη χρονιά με περίπου 6,4 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους παγκοσμίως. Οπότε ο καθαρός αέρας είναι από εκείνα τα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα μέχρι να μην είναι. Ειδικά εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όμως, γιατί έχουμε την πολυτέλεια να βγούμε λίγο έξω από την πόλη σε πολύ λίγα λεπτά, να βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα ή στο βουνό, να απολαύσουμε μπόλικο καθαρό αέρα. Απλά χρειάζεται να τον προστατεύουμε τον αέρα για να τον έχουμε. Πάμε σε Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια. Αλήθεια τώρα.

Someone You Love από Λουίς Καπάλντι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένουμε να πούμε τις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα για όλα τα ζώδια. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους κριούς. Ένας νέος κύκλος με νέες προτάσεις έρχεται στα εργασιακά σας. Η υγεία σας βελτιώνεται αισθητά. Ευχάριστες ερωτικές εξελίξεις και νέες γνωριμίες θα έχουν οι αδέσμευτοι. Ταύροι, ένας καινούριος έρωτας ανανεώνει την προσωπική σας ζωή. Ένα δημιουργικό σχέδιο ή ευχάριστα νέα για τα παιδιά σας ή για μια εγκυμοσύνη φέρνουν ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Για τους διδύμους, αλλαγές σε θέματα σπιτιού ανανεώνουν την καθημερινότητά σας και μια καινούργια αρχή στις οικογενειακές σχέσεις αποκαθιστά την ηρεμία, προσφέροντάς σας μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Για τους καρκίνους, μια καθοριστική συμφωνία δημιουργεί νέες προοπτικές στην καριέρα σας. Σπουδές, σεμινάρια και νομικές υποθέσεις φέρνουν θετικές εξελίξεις. Για τους λέοντες, μια καινούργια πηγή εισοδήματος ή σημαντική οικονομική συμφωνία ενισχύει την ασφάλειά σας και σας επιτρέπει να οργανώσετε αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό και τις προσωπικές σας ανάγκες. Και για τους παρθένους, μια δυναμική προσωπική επανεκκίνηση ανανεώνει την εικόνα, τις συνήθειες και τις προτεραιότητές σας, φέρνοντας νέους στόχους και ένα σημαντικό σχέδιο που εκφράζει τα όνειρά σας. Αυτές ήταν οι προβλέψεις για τα πρώτα 6 ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Σε λίγο επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Προς το παρόν πάμε σε μουσική. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Μόνος μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses θα βρείτε αυτή την περίοδο δύο ξεχωριστές προσφορές περιποίησης. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στη τιμή των 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Για πληροφορίες και ραντεβού καλέσει στο 28 10 82 39 27.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
3: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις

Bruno Mars και I Just Might στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ολοκληρώνετε εκκρεμότητες, αφήνετε πίσω καταστάσεις που σας επιβαρύνουν ψυχικά και απομακρύνεστε από την τοξικότητα. Προετοιμάζετε με πλάνο τα επόμενά σας σχέδια σε παρασκηνιακό επίπεδο, ζυγοί. Πάμε στους Σκορπιούς. Κοινωνικοποίηση, εξωστρέφεια και νέες φιλίες ανανεώνουν τη ζωή σας. Η συμμετοχή σας σε μια ομάδα δημιουργεί συνεργασίες και ισχυρές προοπτικές για την εκπλήρωση μελλοντικών σας σχεδίων. Για τους τοξότες, ένα καινούργιο επαγγελματικό κεφάλαιο ανήκει και φέρνει ευκαιρίες εξέλιξης, μεγαλύτερες φιλοδοξίες και έναν καθοριστικό στόχο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας. Για τους εγώκερους, σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή συνεργασίες με το εξωτερικό εξελίσσονται θετικά, ανοίγοντας έτσι έναν δρόμο που διευρύνει τη σκέψη και καθορίζει τα μελλοντικά σας βήματα. Για τους υδροχώους, οικονομικές υποχρεώσεις, γραφειοκρατία ή κληρονομικά ζητήματα τακτοποιούνται μέσα από μια καινούργια ρύθμιση και ένα οργανωμένο ρεαλιστικό πλάνο εξόφλησης που σας προσφέρει μια σημαντική ανακούφιση. Και τέλος, για τους ηχθείες, ανοίγει ένας νέος κύκλος στην αισθηματική σας ζωή. Οι υπάρχουσες σχέσεις ανανεώνονται, ενώ οι αδέσμευτοι μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα σχέση με προοπτικές σταθερότητας αλλά και διάρκειας. Νομίζω από όλα τα 12 ζώδια οι ηχθείες είναι το καλύτερο για αυτή την εβδομάδα. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, μη μιλάς.

0: Δύο Κρήτης 102,8, Ουράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Στα social media του τα δικά του, έβγαλε την ανακοίνωση ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εμείς θα του ευχηθούμε περαστικά να πάνε όλα καλά και χρόνο για συναυλίες έχουμε ούτως ή άλλως. Απών και καντάδα για τη συνέχεια.

Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή.

0: τον 6, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
1: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
2: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
1: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
2: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Λαύρη Διοκρίτης 102,8, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Τρία λεπτά μετά τις 3, μία ώρα έχουμε ακόμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Και εδώ στην Κρήτη όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Μέχρι Οκτώβρη, μη σας πω μέχρι Νοέμβρη. Πάμε να το ακούσουμε από μέλισσες.

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα. Γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες

Ήταν η Δανάη με το κι άλλο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Και ρώτησαμε το ChatGPT πώς γίνεται να φλερτάρεις. Ποιες είναι μάλλον οι καλύτερες ατάκες για φλερτ τώρα το 2026. Και η απάντηση τελικά δεν ήταν και τόσο αναμενόμενη. Δηλαδή δεν μας έδωσε ατάκες για φλερτ αυτές τις κλασικές που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Ίσα ίσα το βασικό συμπέρασμα από τις απαντήσεις του ήταν ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η φυσική προσέγγιση. Δηλαδή να σχολιάσεις κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, να δείξεις ένα πραγματικό ενδιαφέρον και κυρίως να μην μιλάς σαν να έχεις αποστηθήσει μια ατάκα από το ίντερνετ. Και αν το καλοσκεφτείς το ρόλο, αυτό είναι λίγο ηρωνικό. Δηλαδή το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, το 2026 που ρωτήσαμε πώς να φλερτάρουμε, εκείνη ουσιαστικά μας είπε: παιδιά, μιλήστε σαν άνθρωποι, μιλήστε ανθρώπινα. Και η άποψή μου γύρω από το θέμα είναι ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η φιλική προσέγγιση. Δηλαδή, προσεγγίζεις κάποιον, πας να του μιλήσεις σε φιλικό επίπεδο, να μην τον φέρεις και σε δύσκολη θέση σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρεται, και έτσι του δίνεις και λίγο να νιώσει πιο άνετα, να μην νιώθει τόσο άβολα, ούτως ώστε να σου ανοιχτεί και λίγο παραπάνω, και μετά ποιος ξέρει, μπορεί και κάτι να γίνει. Ακούμε Πέγκυ Ζήνα για τη συνέχεια και ματώνω.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και προσφορές σας περιμένουν στο Make Senses. Αποκτήστε λίγη επιδερμίδα με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, το ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο περιλαμβάνει νηφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, στο Λαβρεντιοκρητής 102,8. Εμείς ζήσαμε τους γάμους μας εδώ πέρα, του Πέτρου και της Αγγελίνας. Περάσαμε υπέροχα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής μας. Το θέμα ποιο είναι για να περάσεις όμορφα σε ένα γάμο? Αρχικά να έχει όρεξη και καλή ενέργεια το ζευγάρι, από εκεί ξεκινούν όλα. Και αν συνδυάζεται και το γλέντι του γάμου σε έναν όμορφο χώρο, με όμορφη ατμόσφαιρα και ζεστή φιλοξενία, εκεί έρχεται και δένει το γλυκό και πραγματικά ο κόσμος περνάει όμορφα, το διασκεδάζει και ο κόσμος αλλά και το ζευγάρι. Και αν είστε και εσείς από αυτούς που οργανώνετε το γάμο σας και ετοιμάζεστε για αυτή τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα τέτοιο χώρο που να συνδυάζει ομορφιά, ζεστή φιλοξενία και κομψότητα, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Είναι ένας πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397 στο κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Συνεχίζουμε με μουσική και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Αν θυμηθείς το όνειρό μου.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου,

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings

4 έως και τις 7. Ελάτε με το καφεδάκι σας για να πάμε παρέα με μουσική, με ωραία θέματα, με διάθεση καλή. Να υποδεχθούμε τη νέα εβδομάδα που φαίνεται ακόμα να είναι κάπως καλοκαιρινή. Ο Σεπτέμβρης προχωρά όμως, δεν χαρίζει. Και είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης, ένα love καφέ πολύ πολύ αγαπημένο. Ξεκινάμε με μελισσούλες και κρυφά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
2: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
1: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύ χορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
4: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. PetShopSamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κωνσταντίνας Χατζηγιάννης και όλα μαγικά εδώ στο Love Radio Κρήτης. Αγαπημένο τραγούδι και εννοείται το απολαμβάνουμε αυτό το απόγευμα στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις, είτε μέσα από τη συχνότητά μας είτε μέσα από το love1028.gr. Τώρα, σήμερα όπως σας είπα, έχω μπει εγώ στο mood, μιας που ήταν η πρώτη μέρα που πήγα εγώ στο σχολείο, το τι πρέπει να κάνουμε για τα παιδάκια μας, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπουν και αυτά στο ίδιο mood. Να μην τους πέσει βαριά η Παρασκευή που πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς. Το πρώτο πράγμα που έχω να προτείνω είναι να ξυπνάμε λίγο νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το ξυπνητήρι πάρα πολύ πρωί, 7 η ώρα ας πούμε. Απλώς αρχίζουμε να μετακινούμε σταδιακά την ώρα που σηκωνόμαστε. Το σώμα μας έτσι καταλαβαίνει ότι οι διακοπές σιγά σιγά τελειώνουν, η καθημερινότητα επιστρέφει και εννοείται σταματάμε να πατάμε αυτή την αναβολή 10 φορές μέχρι να ξυπνήσουμε και σηκωνόμαστε και απολαμβάνουμε τη μέρα που ξεκινάει. Τώρα, αν είστε γονιός και εσείς και θέλετε το παιδί σας να έχει τη σωστή την προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, υπάρχουν τα φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου. Από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές έως και την τρίτη λυκείου με εντατικά τμήματα για έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Σε τρία σημεία σε όλο το Ηράκλειο και ήδη έχουμε μπει στο mood για το επόμενο τραγούδι. Είναι ο Phil Collins και Easy Lover εδώ στον Love.

Ακούμε ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή

0: Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Μπέλιος Ρόκος και έμεινε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα μιλάμε για πραγματάκια που πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε για να μπούμε στο mood. Και τώρα που το σκέφτομαι και με αφορμή αυτό που μου είπε τώρα και μόλις η Σοφία που τη στέλνω την καλησπέρα μου, δεν είναι μόνο για τα παιδιά που πρέπει να μπουν στην καθημερινότητα, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται και λίγο αφήνουν τον Αύγουστο πίσω και μπαίνουν στο mood του Σεπτέμβρη. Ένα από τα σημαντικότερα είναι να βάλουμε ξανά το πρωινό στη ζωή μας. Οπότε το καφεδάκι στο πόδι και έξοδος από την πόρτα δεν είναι έτσι ακριβώς η πρωινή ρουτίνα που χρειαζόμαστε. Ένα απλό πρωινό, ακόμα και για 10 λεπτά, και μας βοηθά να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Λίγο ψωμάκι, λίγη πρωτεΐνη, λίγο γιαούρτι, λίγα αυγά, λίγη βρώμη, λίγο φρούτο, ό,τι θέλει ο καθένας και φυσικά το απαραίτητο το καφεδάκι μας. Το πρωινό είναι μια τελετουργία, άμα τη συνηθίσουμε. Βέβαια, για να μην αρχίσετε τώρα κι εσείς να λιθοβολείτε, το καλοκαίρι έχει ακόμα, απλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε mood έτσι καθημερινότητας και Σεπτέμβρη. Εγώ ανυπομονώ για κάτι τέτοιο, μιας που όπως έχω πει ο Σεπτέμβρης για μένα είναι δική μου πρωτοχρονιά.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, this is Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Μια ακόμα καλησπέρα από εμάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 προς όλους εσάς εκεί έξω. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, είναι Δευτέρα σήμερα. Ο μήνας έχει 7 και λέμε καλή εβδομάδα ακόμα για ένα απόγευμα. Μαζί ως τις 7. Και ξεκινάμε με Maroon 5 αυτή την ώρα στο τραγούδι Sunday Morning. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να παραμείνετε εδώ στην παρεούλα μας. Το θέμα της ημέρας σήμερα είναι πώς θα μπούμε στη ρουτίνα του Σεπτέμβρη. Είτε εμείς, είτε τα παιδιά μας που ξεκινούν το δικό τους στο σχολείο.

Πεντάρτα και ακόμη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για λίγες μέρες ακόμα το Φεστιβάλ των Τυχών είναι εδώ, είναι στην πόλη μας, να γιορτάσουμε τα τείχη μας, τα οποία είναι τόσο όμορφα, και να απολαύσουμε υπέροχες εκδηλώσεις, πολλές από αυτές που είναι και εντελώς δωρεάν, στο Ηράκλειο. Σήμερα στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 8.30 εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου. Μία έτσι σκηνική ανάγνωση που είναι βασισμένη σε προσωπικές μαρτυρίες, αναμνήσεις και εξομολογήσεις μία σπουδαία συγγραφέως της Έλλης Αλεξίου, που ήταν και δασκάλα στο δημοτικό. Και συγκεκριμένα το δημοτικό, το 7ο νομίζω, που έχει ονομαστεί και η Αλεξίου, είναι αυτό που είναι απέναντι από το Κηποθέατρο. Μου διαφεύγει ο αριθμός, νομίζω ότι είναι το 7ο Δημοτικό Ηρακλείου. Μια γυναίκα που με πολύ πολύ αγάπη, σε μια διαφορετική εποχή, προσπάθησε να διδάξει τα παιδιά. Στον κινηματογράφο Βιθλέμ εννοείται έχουμε ταινίες και εννοείται τριήμερο τζαζ στα Ενετικά Τείχη, στον Προμαχώνα Παντοκράτορα, με Σταύρο Λάντσια, Octet Waving Hands, στις 9.30 το βραδάκι. Πολύ ωραία πράγματα και σήμερα στο Φεστιβάλ των Τυχών, που θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 10 του μήνα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει εντελώς στο μούντο εκδηλώσεων και ωραίων πραγμάτων, γιατί ο Σεπτέμβρης μπορεί να μην έχει τόσα πολλά πανηγύρια, αλλά έχει πολλές εκδηλώσεις, έχει φεστιβάλ και πολλούς πολλούς γάμους. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή το πρωί ξύπνησα και στο Instagram έβλεπα συνεχώς ανθρώπους, φίλους που ήταν σε γάμους. Εμείς ήμασταν το πιο γλυκό από όλους, συγχωρέστε, οι υπόλοιποι ήταν της Αγγελίνας και του Πέτρου.

The Weeknd και Save Your Tears εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Σήμερα το θέμα μας είναι πώς θα μπούμε έτσι πάλι στο mood της, του Σεπτέμβρη, της καθημερινότητας, της ρουτίνας, της τόσο αγαπημένης ρουτίνας κατ' εμέ. Ένα από τα tips που διαβάζω εδώ στο άρθρο μου είναι ότι τακτοποιούμε λίγο το χώρο μας. Δεν χρειάζεται γενική καθαριότητα, ούτε το ξεσκαρτάρισμα ολόκληρο του σπιτιού. Είναι λίγο να μαζέψουμε το γραφείο μας, να βρούμε ξανά την τσάντα μας, το κομωδίνο μας, να η καρέκλα αυτή που έχει γίνει ντουλάπα και έχουμε φορτώσει ένα σωρό ρούχα. Έτσι, ένα πιο τακτοποιημένο χώρο κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα λιγότερο χαοτική και κάπως το βρίσκεις από όπου θα ξεκινήσεις. Η καρέκλα λοιπόν επιτέλους μπορεί να ξαναγίνει καρέκλα. Και εννοείται ξεσκονίζουμε το

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τις μουσικές μας και αυτό το απόγευμα. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και αν το καλό φαγητό για εσάς είναι τρόπος ζωής, τότε σίγουρα αξίζει να γνωρίσετε ή να επισκεφτείτε ξανά το Casa Donato. Για πολλά χρόνια είναι σταθερή αξία στην πόλη, συνδυάζει και ποιότητα και φρέσκα υλικά και όλα τα νόστιμά του. Μπεργκεράκια, σαλάτες και η πιο ωραία πίτσα της πόλης. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και στο 28 10 37 13 70 εννοείται θα το βρείτε για να το επιλέξετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που κάθε Παρασκευή σας δίνει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Σε ένα τυχερό ή μια τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Καφές. Check. Χυμός. Check. Smoothies. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Κρήτη 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, ακόμα ένα απόγευμα.
0: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. David Guetta, Teddy Swims και Tones and Ties. Στο τραγούδι Gone, Gone, Gone. Και τι έρχεται τώρα την 5η στις 10 του Σεπτέμβρη? Ένα ιδιαίτερο wine tasting. Είναι εδώ στο κέντρο της πόλης, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, στο 360 Rooftop Bar. Παρέα με το Ινοπείο Λουλούδης. Έτσι, μια εμπειρία γευσιγνωσίας, ινοποσίας, με εκλεκτές ετικέτες, με αρώματα, με γεύσεις και ιστορίες. Πίσω από τα κρασιά του αγαπημένου Ινοπείου, σε ένα μοναδικό περιβάλλον, με θέα την καλύτερη του Ηρακλείου, με θέα όλη την πόλη, την Πλατεία Ελευθερίας, από ψηλά. Φυσικά το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, το Love Radio Crete, θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας έτσι live, με εξωτερική εκπομπή στο 360 Rooftop Bar, το Αστόρια Καψής, την 5η στις 10 του Σεπτέμβρη στις 7 ακριβώς. Εντάξει, εξαιρετικό ακούγεται. Μιχάλης Χατζηγιάννης και το καλοκαίρι.

Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ,

0: αγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα θέλω να σας πω και εγώ έτσι μια δική μου προσωπική ιστορία. Από σήμερα ξανά επισήμως είμαι σκυλομπαμπά. Σε αυτό το ωραίο το χαρακτηριστικό που μου είχε λείψει 2 χρόνια περίπου χωρίς σκυλάκι στο σπίτι και επιπλέον έτσι λίγη αγάπη παραπάνω που θα πάρω και ακόμα περισσότερη που θα δώσω σε έναν έτσι μικρούλι τύπο 2 χρονών, τον Πόκο. Θα τον μάθετε στην πορεία, γιατί θα είμαστε βόλτες, θα βγαίνουμε, μικρό το Ηράκλειο, πάντα βρισκόμαστε, και είναι ένας τυπάς πάρα πολύ cool, πάρα πολύ όμορφος που ήρθε ξανά στο σπίτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι βόλτες πια στα pet shop, το pet symbol στο αγαπημένο, θα είναι έτσι συχνές. Καταλαβαίνετε ότι οι βόλτες στο κούλε θα γίνουν λίγο περισσότερες. Στα τείχη πάνω, μιας που έχουμε και το φεστιβάλ των τυχών αυτές τις μέρες, θα είναι έτσι γεμάτο σκυλοβόλτες και θα ακούτε συχνά τον Πόκο στο ραδιόφωνο. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και Ήπες, ο οποίος ετοιμάζεται για μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Μίκης Θεοδωράκης, Ήπες.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δευτέρουλα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και παραμένει μαζί σας. Και για την επόμενη ώρα, με μουσική και καφεδάκι. Είναι οι Μελισσούλες και μοναχική καρδιά για ξεκίνημα αυτής της ώρας. Το θέμα μας είναι πώς θα μπούμε στην καθημερινότητα του Σεπτέμβρη, γιατί μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα του. Αλλά έρχομαι και με διαγωνισμό Σλιμάν, αγαπημένο που θα μας ταξιδέψει ως την Αθήνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Love Radio Κρήτη 102,8.
16: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και όπως υποσχέθηκα, Σλιμάν Live. Ένας καλλιτέχνης που έχει μαγεύσει την Ευρώπη με το Mon Amour που ακούσαμε στη Eurovision, εκπροσωπώντας τη Γαλλία λίγα χρόνια πριν, έρχεται στο τέλος του μήνα, στις 29 του Σεπτέμβρη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και το Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 έχει ετοιμάσει ένα απόλυτο διήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι. Τι κερδίζετε τώρα, αν μπείτε στο Instagram του σταθμού, Λαβρέντιο Κρήτη, να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να ακολουθήσετε τα βήματα και κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα από Ηράκλειο για Πειραιά και πίσω, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο παρακαλώ και μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στις 29 του Σεπτέμβρη. Ωραιότατα θα συνεχίσει ο Σεπτέμβρης για σας και πάμε.

Θάνος Πετρέλης και το αίμα μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ούτε ο ίδιος ο Θάνος Πετρέλης δεν θα το περίμενε αυτό που έχει συμβεί. Έχει επανέλθει πλήρως και στα social media είναι ιδιαίτερα ενεργός. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για πραγματάκια τα οποία πρέπει να κάνουμε για να μπούμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα του Σεπτέμβρη, να περιορίσουμε λίγο το κινητό το βράδυ. Αυτό το θα δω μόνο ένα βιντεάκι στις 11 το βράδυ, μπορεί εύκολα να γίνει 2,5 ώρες μετά. Καλά πως πέρασε έτσι η ώρα. Όλοι το έχουμε πάθει, ξεκάθαρα και εγώ μέσα σε αυτούς. Να αφήσουμε λοιπόν το κινητό λίγο νωρίτερα στην άκρη. Ο ύπνος είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να επανέλθουν σε πρόγραμμα, να ξεκουραζόμαστε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Η επόμενη μέρα είναι πολύ πιο δύσκολη όταν την υποδεχόμαστε με λίγες ώρες ύπνο, οπότε ας μην ξεκινήσουμε στραβά. Να αφήσουμε το κινητό στην άκρη. Άλλωστε λένε και οι ειδικοί ότι 2 ώρες πριν κοιμηθούμε πρέπει το κινητό και οι οθόνες γενικότερα να μην είναι στα ματάκια μας. Δύσκολο, ε! Ακόμα και στη δική μου τη γενιά και μετά που δεν έχουμε μεγαλώσει με τα κινητά. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και επιστρέφουμε.

Αυτή είναι η Άννα Βύση με το Αιγαίο της, το οποίο εννοείται θα απολαύσουμε και σε λίγες μέρες στο ΟΑΚΑ. Άννα ΟΑΚΑ, μια υπερπαραγωγή που ετοιμάζεται να στηθεί στην Αθήνα με την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Την περιμένουμε όλοι. Σήμερα μιλάμε για πραγματάκια τα οποία πρέπει να κάνουμε, εννοείται, για να ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης και να μας βρέτσει σε μια φάση ρουτίνας και καθημερινότητας ευχάριστα και ωραία. Ένα μικρό restart στη διατροφή καλό είναι να γίνει. Καλά τα παγωτά, καλά τα τραπέζια, καλά τα κοκτέιλ, εννοείται, αλλά να μπει σιγά σιγά σε μια ρουτίνα και η διατροφή, γιατί μας βοηθά να το φτιάξουμε όλο. Επίσης, ξαναβρίσκουμε μια παλιά αγαπημένη συνήθεια. Να μην είναι όλη μέρα με δουλειές και υποχρεώσεις, να κρατήσουμε κάτι από τη χαλαρότητα του καλοκαιριού και τα summer vibes. Τα summer vibes μπορούν να μας βρουν και εδώ στο Ινταράτσα του Καψίσα Story, εννοείται, γιατί συνεχίζονται. Και εμείς συνεχίζουμε με τη μουσική μας. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και εμένα πες μου ποιος. Μην ξεχνάτε, 360 Rooftop Bar την 5η, 10 του Σεπτέμβρη στις 7, με Ινοπίο Λουλούδης παρεούλα και διαγωνισμό που υπάρχει στο Instagram. Θα είμαστε live εδώ.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Σίγουρα υπάρχουν γεύσεις που δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Όπως η χειροποίητη πίτσα από το Casa Donato με αφράτη ζύμη, με φρέσκα υλικά. Σε διάφορα μεγέθη, σίγουρα θα διαλέξετε το μεγάλο, φαντάζομαι. Εδώ και 16 χρόνια πάντα είναι η καλύτερη παρέα στο τραπέζι μας. Και αν θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολύ ωραία μπεργεράκια, έτσι ζουμερά κρέατα, δροσερές σαλάτες και πολλές ακόμα vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη για φαγητό που μένει αξέχαστο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε πορεία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
0: Love Radio Crete 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το Zin αλλά και το F-Zin. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 2818 10 10 36.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
1: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
1: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρόν εψιλόν.

0: διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύ χορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
1: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.

Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάζγαρε Φαλάκης εδώ μαζί σας και σήμερα μιλάμε για πραγματάκια τα οποία έτσι θέλουν να φέρουν το Σεπτέμβρη λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο ομαλά. Το σημαντικότερο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι δεν χρειάζεται να απαιτήσουμε από εμάς, από τον εαυτό μας, να τα κάνει όλα τέλεια. Η επιστροφή στην καθημερινότητα θέλει λίγο χρόνο. Δεν μπορούμε να έρθουμε από 2 εβδομάδες άδεια καλοκαιρινή ή εκπαιδευτική από 2,5 μήνες άδεια καλοκαιρινή και να ξεκινήσουμε μία Δευτέρα και να ξυπνάμε νωρίς και να γυμναζόμαστε και να τρώμε τέλεια και να έχουμε οργανώσει το Σεπτέμβρη μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, οπότε μην μας πιάνει καμία μανία. Η καλύτερη ρουτίνα τόσοι άλλους δεν είναι αυτή που φαίνεται τέλεια, αλλά αυτή που μπορούμε πραγματικά να κρατήσουμε. Οπότε χωρίς άγχος κανένα, ελάτε να τα βάλουμε όλα σιγά σιγά σε μια σειρά, να οργανωθούμε κάπως και να ξεκινήσουμε. Σίγουρα χωράνε και εκδρομούλες όπως αυτή που μας τραγουδά τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την υπέροχη Τάμτα εδώ.

Τούτα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Δευτερούλα, ωραιότατη και μαζί περάσαμε τις τρεις προηγούμενες ώρες. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης ήταν μαζί σας και έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες τρεις. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα, να στείλω φιλιά πολλά σε όλους και σε όλες και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 4. Γεια χαρά!

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Mort.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και σήμερα είστε εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Ελάτε να πούμε καλή εβδομάδα. Ελάτε να μου πείτε τα νέα σας. Ξεκινάμε με Κέτη Γαλπή.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση, τραγούδι Μέση εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε αυτούς που μας ακούν από το δρόμο, από τη δουλειά, από το σπίτι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό και στο Σόζον που γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα αστυνομική συνεργασία. Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Αχ, Χριστέ μου, τι κουβέντα έχουμε να κάνουμε γι' αυτό, αλλά δεν θα την κάνουμε. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν. Να στέλνω τα φιλιά μου σε αγαπημένους φίλους και συνεργάτες που μας ακούν. Να στέλνω τα φιλιά μου και στο Βενιζέλιο, γιατί έχω λάβει τελευταίες μέρες πολλά μηνύματα ότι μας ακούν από εκεί. Καλή δύναμη σε εσάς που δουλεύετε για όλους εμάς και πραγματικά σας θαυμάζω προσωπικά και νομίζω πολλοίς κόσμος. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα Απόν και Καντάδα. Επιστρέφω να δούμε λίγο τα γεγονότα και την επικαιρότητα.

0: μένα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες. Η μόνη επιλογή. Ήσουν πάντα η μόνη επιλογή και εσείς είστε η μόνη επιλογή για εμάς ως οι καλύτεροι ακροατές. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε σταθερά από το πρωί στο βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και εντάξει, κάπου εδώ ξεκινάει και το ραντεβού μας, το κλασικό βραδινό μας ραντεβού. Είναι η πρώτη πλήρης εβδομάδα του μήνα. Καλησπέρα σας, εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματα. Η πρώτη εβδομάδα του μήνα και αν κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο, το καλοκαίρι κρατεί καλά. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, εντάξει, έστει στο μεσημέρι ήταν σχεδόν 35, δεν μπορώ να πω. Ακόμα και για βραδινές βουτιές που λέει ο λόγος. Γιατί όχι, έχουμε λίγο παραπάνω αέρα και εμείς, αλλά είμαστε συνηθισμένοι. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε μας προσγείωσε λίγο στην πραγματικότητα, αφού μαζί με τους τουρίστες που ακόμα κατακλείζουν το νησί μας, κυκλοφορούν και τα κλασικά πλέον κρητικά παράδοξα που είναι αρκετά. Δεν θα τα πω τώρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλές προτάσεις, έχουμε διαγωνισμό, έχουμε πολλά πράγματα ωραία που συμβαίνουν και θα τα μάθετε όλα αν μείνετε συντονισμένοι εδώ. Πάμε σε Μίκα. Relax, take it easy.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
8: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Και ναι, είναι Δευτέρα. Και ναι, έχει ξεκινήσει μια νέα εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Απολαμβάνετε την παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Να πούμε ότι εντάξει, καλή, χρυσή και άκρος εντυπωσιακή η παράταση της τουριστικής σεζόν. Με τις πτήσεις τσάρτερ να προσγειώνονται η μία μετά την άλλη. Τις πληρότητες να χτυπάνε κόκκινο μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Τα βλέπω και λιγάκι πιο από μέσα εγώ. Αλλά κάπου εδώ μιλήσουμε ανοιχτά, γιατί ωραία τα εκατομμύρια των επισκεπτών, αλλά με τις υποδομές μας τι γίνεται. Ακόμα μια χρονιά αναρωτιόμαστε τι φταίει σε πολλά πράγματα. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που οι δρόμοι μας θύμιζαν πίστα δοκιμασιών για γερά νεύρα. Έχω σχόλια και μηνύματα. Χθες, ας πούμε, μου έστειλαν πολλοί φίλοι να το σχολιάσω στο ραδιόφωνο. Δεν γίνεται βέβαια να μένω στο κυκλοφοριακό, αλλά τέλος πάντων, έκανε ένα shortcut να μοιάζει με ανέκδοτο για ακόμα μια φορά. Και ο δρόμος εκεί στο Βόακα, Αγιονικόλαο, όσοι αποφάσισαν να πάνε προς τα εκεί, νομίζω ότι εντάξει, έπαιξαν πολύ με τα νεύρα τους και την υπομονή τους. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Δεν ξέρω αν η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων ισορροπεί ανάμεσα στην ανάπτυξη και το πού πάω να παρκάρω ο άνθρωπος γενικά. Έτσι κι αλλιώς αυτό το συζητάμε. Τώρα αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε, που επιστρέφουν ακόμα περισσότεροι και σε σχολεία, και εντάξει, μπορεί επίσημα να ανοίγουν 11 του μήνα τα βρεφάκια. Ας πούμε, σήμερα πήγαν σχολείο και το πρωί ήταν πολύ ζόρικα τα πράγματα σε πάρα πολλούς δρόμους. Τέλος πάντων, ας πάμε σε Ροξέτ, The Look, επιστρέφω να πω άλλα.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 και παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Ήδη με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης Ωρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύτα, ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Ελάτε να χαλαρώσουμε, να έχουμε αυτό το ωραίο το background με τις μουσικές μας επιλογές. Αλλά να τα πούμε έτσι και λίγο έξω από τα δόντια, γιατί όχι. Προς το παρόν όμως θα σας πω στο διαγωνισμό μας. Γιατί αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live, το Love Radio Κρήτη 102,8, σας έχει ετοιμάσει το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης αυτός που αγαπήσαμε, που μάγεψε την Ευρώπη με το Mona Moore και με άλλες επιτυχίες μετά από αυτό, έρχεται 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με το πιάνο του, με την υπέροχη φωνή του και δύο από εσάς να τον απολαύσουν, με όλα πληρωμένα, μπορείτε τώρα να το δείτε λίγο πιο σοβαρά και να πάρετε κι εσείς μέρος αν δεν έχετε πάρει ακόμα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Στα social media του σταθμού θα συμβούν όλα αυτά. Παπάκι Love Radio Crete. Θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση, θα ακολουθήσετε τα βήματα και μετά μπορεί να ετοιμάσετε και βαλίτσες. Έτσι, τσακ μπαμ. Λίγη ο διαγωνισμός μας αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα πω για ακόμα μία φορά καλή επιτυχία, lovers. Πάμε σε Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Επιστρέφω.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Ατζηγιάννης, είσαι εδώ. Είστε εδώ, είμαι και εγώ εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το θέμα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το αφήνουμε, το πιάνουμε, το αφήνουμε, το πιάνουμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ροές, καραβιές γεμάτες των τελευταίων ημερών που δεν μας επιτρέπουν να μην ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων με τον Υπουργό Μετανάστευσης και ασύλου Θάνο Πλεύρη και η κουβέντα καλά κρατεί, έτσι. Είναι πολλά τα θέματα, είναι πολλά τα προβλήματα. Παράλληλα όμως τις τελευταίες ώρες είδαμε ότι υπάρχει μια φήμη που είναι λίγο ακραία και εξετάζεται, λέει, το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στο χώρο του θεατρικού σταθμού Ηρακλείου, εδώ δίπλα. Εμένα μου φέρεται τελείως fake news, αλλά εντάξει, οφείλω να το κουβεντιάσω, να κάνουμε λίγο gossip, να ακούσω γνώμες και να ανταλλάξουμε μηνύματα, γιατί όχι. Εδώ θα μείνουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονιχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Ελάτε να περάσουμε υπέροχα δύο ρίτσες ακόμα. Ελπίζω να είστε καλά. Δυναμώστε τη μουσική σας τώρα σε Summer Sun.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα έρμα τα ψέματα, πάρ' τα όλα δικά σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε σε κάτι πολιτιστικό για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Η αγαπημένη μας Κουλτούρ Μουλτούρ, το συγκρότημα που παίζει για μικρά και μεγάλα παιδιά στο Ηράκλειο και τους έχουμε σίγουρα δει κάποιες φορές. Κάποιοι γίνονται 10 χρονών τέλος πάντων. Γιορτάζουν μια επετειακή συναυλία. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα στήριξης του παιδικού χωριού SOS Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου, έχουμε να πούμε. Οπότε, αν μπείτε στη σελίδα του Δήμου, θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Αν δεν προλαβαίνετε να τα πιάσετε, έτσι όπως τα λέω, εννοώ. Η Κουλτούρ Μουλτούρ γιορτάζουν λοιπόν τα 10 χρόνια μουσικής και εσείς μπορείτε να πάτε και να περάσετε υπέροχα. Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη πάντα του Δήμου Ηρακλείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ωραίοι άνθρωποι, ωραίο μουσικό συγκρότημα και εμείς θα πάμε σε γιάμα και καλοκαίρι.

0: Αυτή ήταν η Adele, Someone Like You, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε σε μία ακόμα πρόταση για όλους εσάς που πραγματικά θέλετε να ζείτε και το Σεπτέμβρη, σαν να είναι Αύγουστος, και τέλος πάντων να κάνετε όμορφα πράγματα τα απογεύματα και τα βράδια σας. Ένα ξεχωριστό wine tasting έρχεται στο 360 Rooftop Bar, στα Στόρια Καψής. Θα είμαι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, την 5η 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή την 5η λοιπόν, ώρα 7, γνωρίζουμε από κοντά το εινοποιείο Λουλούδης μέσα από μία μοναδική εμπειρία γευσηγνωσίας, μία βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις, ιστορίες ωραίες πίσω από τα κρασιά του εινοποιείου, σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη. Εκεί ψηλά λοιπόν, φυσικά το Love Radio Κρήτης θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Θα σας περιμένω όλους, ώρα 7, στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής. Αυτά συμβαίνουν στα live. Τι να κάνουμε τώρα, με παίρνουν και τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Πάμε σε Γιώργο Ζαμπάνη και κανείς δεν ξέρει.
1: Πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμό να περπατώ. Το για πάντα πες μου, πες μου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μία βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, So Easy, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Κάποια πράγματα είναι εύκολα, κάποια πράγματα όχι. Υπάρχουν και οι δυσκολίες στην καθημερινότητα για πολύ κόσμο. Σήμερα το πρωί συζητούσα με αρκετές μαμάδες, αρκετούς γονείς, να το πω πιο σωστά, για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη δουλειά, τα ωράρια και το σχολείο. Και πάντα θα υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουμε φροντίσει γενικά στη χώρα μας για κάποια πολύ αυτονόητα και απαραίτητα ζητήματα, και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Πόσα χρόνια ακόμα θα δυσκολεύονται οι μαμάδες, κυρίως οι γονείς, να ανταπεξέλθουν με τη δουλειά τους, με την μη κατανόηση που υπάρχει σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα, με τη δυσκολία του τι να κάνουν το παιδί, που στην αρχή υπάρχει και η προσαρμογή, έτσι. Πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα, και εμείς ακόμα συζητάμε για το δημογραφικό, ενώ δεν έχουμε λύσει τα πολύ απαραίτητα. Και δεν μπορούμε και να τα λύσουμε, νομίζω, στην επόμενη δεκαετία. Δεν ξέρω, θέλω να ακουστώ κάπως, αλλά έτσι είναι. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη να στείλω αυτό το τραγούδι να είσαι εκεί, σε αυτές τις φίλες, μαμάδες που μας ακούν τα απογεύματα, και να τους πω καλή δύναμη.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anne.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στο Love Radio. Κρήτη, Love Radio. Πώ το είπα έτσι, ώρες μου βγαίνει τόσο πολύ το κριτικό, χωρέστε με. Love Radio Κρήτη 102,8, αλλά εντάξει και γιατί να ντραπώ, εγώ δεν το κρύβω, μιλάω αρκετά κριτικά. Εκτό ραδιοφώνου, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Τα φιλιά μου σε όλου εσά που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μα. Τώρα θα πάω σε ένα μήνυμα που αφορά πολλού γονεί αυτή την περίοδο και αναρωτιούνται πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει το παιδί του αγγλικά. Κυρίω πώ θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρί να τη δει σαν άλλη μία υποχρέωση. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, η εκμάθηση αγγλικών ξεκινά από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, με βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Αυθεντικοί διάλογοι για εξάσκηση στο listening, ψηφιακά μέσα για την ορθογραφία και τακτικές επαναλήψεις στον υπολογιστή, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει εμπειρία και γνώση μαζί. Όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και μια επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του προφήσενση, λέει πολλά. Η διεύθυνση είναι Δεντιδάκηδων 7 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου. Γιατί κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή και την εγγυώνται εκεί στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Δανάη.

0: Αυτή ήταν η Άννα Βύση, παρέα με τον Νίκο Καρβέλα και αντίστροφη μέτρηση. Σχεδόν και εμείς έχουμε αντίστροφη μέτρηση εδώ. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να πάμε παρέα. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο. Το πρωινό σκηνικό είναι γνώριμο. Τώρα δεν γίνεται να τα αποφύγουμε αυτά την εβδομάδα, να μην συζητάμε για σχολικά ζητήματα. Το παιδί φορά την τσάντα, σκύβει λίγο μπροστά για να ισορροπήσει το βάρος της και ξεκινά για το σχολείο με βιβλία, τετράδια, παγούρι, κασετίνα, ίσως και λάπτοπ, ας πούμε, καμιά φορά, ρούχα γυμναστικής ή ακόμη και κάποιο μουσικό όργανο. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Από εβδομάδα δηλαδή τα καημένα, τι να πω τώρα πάλι. Τέλος πάντων, κάθε αντικείμενο μόνο του μπορεί να φαίνεται ελαφρύ, όμως αν σκεφτούμε ότι όλα μαζί μπορούν να μετατρέψουν τη σχολική τσάντα αυτή σε ένα φορτίο μεγαλύτερο από όσο αντέχει άνετα το σώμα ενός παιδιού, πρέπει λίγο να το δούμε. Και αφού πλησιάζει η επιστροφή στα θρανία, εντάξει, θέλει λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να τα πάρουν όλα αυτά μαζί τους, αλλά είναι δύσκολο για τα μικρούλια και η τσάντα είναι υπερβολικά βαριά. Υπάρχει λοιπόν ένα site, λέγεται υγεία μου.gr, που δίνει κάποια tips, που δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς να μην κόβουν τους ώμους, για το πώς να στηριχτεί το παιδί κάπως καλύτερα, για το πώς να στήσουμε την τσάντα ή κάποια υποβοήθηση τέλος πάντων με άλλη έξτρα τσάντα. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχει ένα site που τώρα έχει στηθεί για να βοηθήσει τους γονείς και τα καημένα τα παιδάκια που ζορίζονται με αυτό το συγκεκριμένο σκηνικό. Πάμε σε Pink και Try.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μία.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Στην Ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να τα πούμε και για να περάσουμε πολύ όμορφα. Πάμε σε Χρήστο Μάστορα τώρα και Μαργαρίτα.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι Σήμερα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα λέμε πολλά και διάφορα, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έχει πολύ δυνατό ψωμί, να το πω έτσι, δεν ακούγεται όμορφα, αλλά έτσι είναι. Με το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της πόλης μας, με το Φεστιβάλ των Τυχών, εδώ του Δήμου Ηρακλείου. Ωραία πράγματα. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της πόλης που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου οδεύει προς την ολοκλήρωσή του αυτή τη βδομάδα. Ρίχνει αυλαία την 5η αυτή, 10 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται σε εμβληματικά σημεία, όπως έχουμε πει, από την αρχή των Ενετικών Τυχών, με ελεύθερη είσοδο ή δωρεάν δελτία από το Ticket Services. Ωραία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, και έχω δει τον κόσμο να το αγκαλιάζει. Ο κόσμος έχει ανάγκη από πολιτισμό, πόσο μάλλον από δωρεάν πολιτισμό. Στο Κηποθέατρο τώρα σήμερα, Μάνος Χατζηδάκης παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου, μια εξαιρετική παράσταση της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, που επικεντρώνεται στη ζωή της σπουδαίας κριτικής γραφέας και αγωνίστριας. Σινεμά και μουσική μέχρι και την 5η. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος Βιθλέμ και οι πύλες, όπως η πύλη Βιτούρη, θα φιλοξενούν προβολές και live. Όλα αυτά τα βρίσκεται και τα μαθαίνετε από τη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και από το σχετικό φυλάδιο, βέβαια, που κυκλοφορεί. Σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει, μπαίνετε απλά στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και τα μαθαίνετε όλα. Bruno Mars τώρα και I Just Might.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν ο Νότης Φακιανάκης και αν με βρεις, εδώ θα με βρείτε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Μου σχολιάζετε πολλές φορές που μιλάω για πολιτισμό, ότι καλός ο πολιτισμός, αλλά την καθημερινότητα δεν τη βλέπουμε. Εγώ συμφωνώ. Και σίγουρα δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα θέματα μαζί. Σίγουρα όμως ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από τέχνη και από πολιτισμό για να ξεχνιέται από αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Και όταν λέμε καθημερινότητα, μιλάμε για τα βασικά προβλήματα, για τους δρόμους, για τις λακκούβες, για όλα αυτά. Εντάξει, να πω ότι ο Δήμος τρέχει μια σειρά δράσεων για την επισκευή πεζοδρομίων και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, θέματα που μας καίνε έτσι κι αλλιώς και άλλα πολλά, αλλά εγώ θα πω και ακόμη μια φορά επίσης ότι λέγαμε για τα σκουπίδια, μπήκε σε μια διαδικασία άλλη ο Δήμος, γενικά το θέμα έχει λυθεί κατά ένα μεγάλο μέρος, αλλά εμείς δεν έχουμε λύσει τη δική μας, το δικό μας πρόβλημα, έτσι, εμείς δεν έχουμε βρει τη σωστή συμπεριφορά και το πώς να αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι το κομμάτι αυτό. Βλέπουμε ότι συνεχίζουμε και πετάμε παντού σκουπίδια, νοικά δεν είναι άδειοι και εμείς τα αφήνουμε απ' έξω, ένα παράδειγμα. Θα πω για ακόμα μια φορά ότι τίποτα δεν λύνεται αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Πάμε σε Ελεονόρα Ζουγανέλη, παρέα με Κώστα Λιβαδά, για τη μόνη.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξέρετε πολύ καλά τι θέλετε εσείς μαζί μας. Να περνάμε πολύ πολύ όμορφα κάθε φορά που συντονίζεστε. Λοιπόν, να σας κάνω μια υπενθύμηση για το απόλυτο σποτ που απογειώνει τα βράδια σας εδώ στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής. Σας υποδεχόμαστε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαμβάνετε κοκτέιλς και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Τη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη, ώρα 8.30 το βράδυ. Τετάρτη και Παρασκευή σημειώνετε εσείς και έρχεστε εδώ ψηλά στο 360 Rooftop Bar, Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, για να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία. Γιατί τα βράδια παραμένουν καλοκαιρινά και αξίζει να τα απολαμβάνουμε. Πάμε σε Παντελή Παντελίδη τώρα και τα σχοινιά σου.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας προτείνει κομψές επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τη σπίτι. Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
3: Θα μου έρθει πιο...

0: όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310569. Beatbox Dance Factory.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αλήθεια σας λέω. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Πάντα αλήθειες λέω. Όπως και να ακούγονται. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε λίγο τέχνη πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Σε γυνευτική Belle Époque καταφθάνει στην Αθήνα και βλέπουμε τρία κορυφαία έργα από τη μεγάλη έκθεση που ετοιμάζει το Μουσείο Γουλανδρή. Αν βρεθείτε λοιπόν στην Αθήνα αυτές τις μέρες ή τις επόμενες, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα που συμβαίνουν και πριν ανοίξει η μεγάλη έκθεση, αυτά τα τρία εμβληματικά έργα μπορείτε να τα τσεκάρετε και να τα δείτε και ιντερνετικά. Υπάρχει αυτή η έκρηξη γενικά της τέχνης αυτό το διάστημα. Στις 31 Οκτωβρίου το Παγκάτι θα αποκτήσει κάτι από τους δρόμους του Παρισιού.

λοιπόν, της Belle Époque, περίπου 90 έργα του Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, θα πω και κάποια λάθος, οπότε καλύτερα να μην τα πω όλα. Υπάρχει ένα άλλο άρωμα, ένα άρωμα Παρισιού τέλος πάντων, και αξίζει να το ζήσετε κι εσείς. Από 31 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η έκθεση. Στην επιμέλεια η Μαρία Κουτσομάλη, είναι μια γυναίκα που θαυμάζω, και της Μαρίνα Φερέτη Μποκουλέν. Κοιτάζει αυτή την περίοδο μέσα από ένα από τα πιο δραστικά μέσα της, την Αφίσα, και στείνει κάτι πολύ πολύ όμορφο εκεί στο Μουσείο Γουλανδρή. Ωραία πράγματα, ζηλεύω την Αθήνα για αυτά τα πράγματα. Εμείς όμως παραμένουμε εδώ στην Κρήτη και πάμε τώρα σε Γιάννη Κότσιρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

Joe Cocker. Παρέα με Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Εμείς εδώ ανήκουμε, εδώ μένουμε. Εδώ θα δώσουμε ραντεβού και αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Πήγα να πω Αυγούστου, η αλήθεια είναι. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete σε 102,8, τρεις ολόκληρες ώρες. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να σκέφτεστε θετικά και αισιόδοξα και να κοιτάτε όλα αυτά που έχετε και όχι αυτά που δεν έχετε. Η ζωή είναι μικρή και αξίζει να τη ζούμε όσο έντονα και όσο πιο όμορφα μπορούμε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, γεια σας.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: θάλασσα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Δεν κρατάω πια τα κλάματα, μεσάνυχτα με βρίσκουν.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.